το τραγούδι κύκλους κάνει στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Ο Μιχάλης Μπίλης επιμελείται και παρουσιάζει καθημερινά. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, άλλη μία ώρα μαζί, εδώ, καλή παρέα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98 και 7 στους δέκτες, www.δημοτικοραδιόφωνο.gr. Ο Γιάννης Παξιμαδάκης θα φροντίσει για καλόν ήχο στους δέκτες σας για την ώρα που θα είμαστε μαζί, στο πρώτο αλλά και στο δεύτερο μας μέρος. Καλή παρέα καθημερινά για μία ώρα την ίδια, πάντα ώρα. Με επικραμμένη την καρδιά, το πρώτο τραγούδι που άνοιξε απόψε τη μουσική μας συντροφιά, με την Μαρία Σπυροπούλου, Πάμπης Μπακάλης, Δημήτρης Γκούτης, με ερμηνευτή τον Βαγγέλη Περπινιάδη, και μία συναυλία για τον Βαγγέλη Περπινιάδη που είχαμε το καλοκαίρι του 2003 στο Λυκαβητό, στις 9 Ιουλίου του 2003, με Λένα Αλκαίου, Γεράσιμο Ανδρεάτο, που θα ακολουθήσει ο Γιώργο Μαργαρίτη, Μαριό, Στέλιο Περπινιάδη, τη Μαρία Σπυροπούλου που ακούσαμε και τον Χρήστο Νικολόπουλο, αλλά και άλλοι καλλιτέχνες τιμήσαν με την παρουσία της τον Βαγγέλη Περπινιάδη. Και εμείς θα ακούσουμε ένα δεύτερο τραγούδι πάλι από εκείνο το άλμπουμ που κυκλοφόρησε με την συνευλία που, όπως λέγαμε, είχαμε τον Ιούλιο του 2003 στο Λυκαβητό.

και ο Γεράσιμος Ανδριάτος στην παρέα εκείνη τη βραδιά, περιφρόναμε γλυκιά μου, γεμάτη Βαγγέλη Πυρπινιάδη, τραγούδια που έχει γράψει, που έχει ερμηνεύσει ο σπουδαίος και εξέχαστος ερμηνευτής και δημιουργός Βαγγέλης Πυρπινιάδης, από τις μεγάλες παρουσίες στον χώρο του λαϊκού μας τραγουδιού. Μέσα από εκεί θυμηθήκαμε περιφρόναμε γλυκιά μου, το Απόστολο Καλδάρα και Γιώργο Σαμουλαδά, εκείνη τη βραδιά το τραγούδι του ερμήνευσε ο Γεράσιμος Ανδριάτος στο Λυκαβητό στις 9 Ιουλίου του 2003. Είχαμε εκείνη την συναυλία με τίτλο «Παρών στο Βαγγέλη Πυρπινιάδη», ζωντανή ηχογράφηση στο Λυκαβητό.

12 φορές μπατήρισα θυμηθήκαμε από την Φούλη Δημητρίου να μας ερμηνεύει ένα σπουδαίο λαϊκό τραγούδι. Α, τραγούδια γεμάτα, γεμάτα αλήθειες ήταν εκείνα που γράφανε εκείνα τα χρόνια. Και ένα άλμπουμ για τη Φούλη Δημητρίου και τους συνεργάτες της το 1994, ζωντανή ηχογράφηση στη Σφίγγα. Μαζί της ο Βασίλης Παϊτέρης, η Οπισθρωμική Κομπανία, η Χρυσούλα Χριστοπούλου και η Αρετή Μπέλου. 10 φορές μπατήρισα του Γιώργου Λάφκα και Νίκου Θαλέσιου, το τραγούδι που εμείς μόλις ακούσαμε από την Φούλη Δημητρίου.

Δεν έχω παλάτια και λεφτά, Γιώργος Μαργαρίτης να ερμηνεύει. Τραγούδι που ο Βαγγέλης Περπινιάδης τα έχει γράψει τη μουσική, έχει γράψει τους στίχους και το έχει πρώτο ερμηνεύσει. Δεν έχω παλάτια και λεφτά. Τραγούδι με τον Γιώργο Μαργαρίτη, ο σπουδαίο λαϊκό ερμηνευτή. Όπως έλεγα και στο ξεκίνημα της απόψινής μας εκπομπής, άλλο ένα τραγούδι από εκείνο το άλμπουμ ζωντανά ηχογραφημένο στο Λυκαβητό το 2003. Λένα Αλκείο, Γεράσιμος Ανδρεάτος, Γιώργος Μαργαρίτης, Στέλιος Περπινιάδης, Μαρία Σπυροπούλου, η Μαριό και ο Χρήστος Νικολόπουλος και άλλοι καλλιτέχνες είχαν την παρουσία τους σε εκείνη τη βραδιά αφιερωμένη γεμάτη Βαγγέλη Περπινιάδη.

άλλο ένα άλμπουμ ζωντανά ηχογραφημένο που λίγο νωρίτερα συναντήσαμε την Φούλη Δημητρίου. Όπως έλεγα, το 1994 κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ στη Σφίγγα και θυμηθήκαμε άλλο το μικρό απόσπασμα μέσα από εκείνη την ζωντανή ηχογράφηση και δύο τραγούδια, ένα με την Αρετή Μπέλου και άλλο ένα με την Χρυσούλα Χριστοπούλου, αυτά που μόλις ακούσαμε, Αμαρτωλή, τραγούδι που έχει γράψει ο Μπάμπης Γκολές με την Αρετή Μπέλου και Αυτά τα Μάτια με την Χρυσούλα Χριστοπούλου, Βασίλη Βασιλιάδη και Λούλας Παπαγενοπούλου το τραγούδι. Από τον δίσκο Η Φούλη Δημητρίου στη Σφίγγα, Βασίλης Παϊτέρης μαζί της, Οπισθοδρομική Κομπανία, Χρυσούλα Χριστοπούλου και η Αρετή Μπέλου, Χειμώνας το 1994.

όμορφο κουκλί της Κοκκινιάς που μόλις θυμηθήκαμε. Άλλος ένας δίσκος, ζωντανά ηχογραφημένος, ένα άλμπουμ, ένα τραγούδι για την Κοκκινιά, ζωντανή ηχογράφηση από το Δημοτικό Κηποθέατρο Νίκαιας, συγκρότημα Μπουζουκιών Δρόμος, οργάνωσε συναυλίες και ηχογράφησης και έκδοσης Δήμος Νίκαιας. Μέσα από εκεί με τη Σοφία Εμφιατζή θυμηθήκαμε το όμορφο κουκλί της Κοκκινιάς που έχει γράψει ο Παναγιώτης Τούντας. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου μας μέρους, επιστρέφουμε και πάλι εμείς στη Σφίγγα με τη Φούλη Δημητρίου 1994 και μέσα από εκεί απόψε στις Ακρογιαλιές θα θυμηθούμε από τους οπισθοδρομικούς του Βασίλη Τσάνη, Θοδωρής Παπαδόπουλος και όλη η καλή παρέα, τελευταίο τραγούδι για το πρώτο μας μέρος και άλλο ένα για ποτατόσα που έχει γράψει και έχει αφήσει ο Βασίλης Τσάνης.

τραγούδι κύκλους κάνει στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Ο Μιχάλης Μπίλης επιμελείται και παρουσιάζει καθημερινά. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, άλλη μία ώρα μαζί, εδώ, καλή παρέα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98 και 7 στους δέκτες, www.dimotikoradiofono.gr. Ο Γιάννης Παξιμαδάκης θα φροντίσει για καλόν ήχο στους δέκτες σας για την ώρα που θα είμαστε μαζί, στο πρώτο αλλά και στο δεύτερο μας μέρος. Καλή παρέα καθημερινά για μία ώρα την ίδια, πάντα ώρα. Με επικραμμένη την καρδιά, το πρώτο τραγούδι που άνοιξε απόψε τη μουσική μας συντροφιά με την Μαρία Σπυροπούλου, Πάμπης Μπακάλης, Δημήτρης Γκούτης, με ερμηνευτή τον Βαγγέλη Περπινιάδη και μία συναυλία για τον Βαγγέλη Περπινιάδη που είχαμε το καλοκαίρι του 2003 στο Λυκαβητό στις 9 Ιουλίου του 2003 με Λένα Αλκαίου, Γεράσιμο Ανδρεάτο που θα ακολουθήσει, ο Γιώργο Μαργαρίτη, Μαριό, Στέλιο Περπινιάδη, τη Μαρία Σπυροπούλου που ακούσαμε και τον Χρήστο Νικολόπουλο αλλά και άλλοι καλλιτέχνες τιμήσαν με την παρουσία της τον Βαγγέλη Περπινιάδη. Και εμείς θα ακούσουμε ένα δεύτερο τραγούδι πάλι από εκείνο το άλμπουμ που κυκλοφόρησε με την συνευλία που όπως λέγαμε είχαμε τον Ιούλιο του 2000.

0: καρδιά.
1: Κάποιο πρωινό στον Πειραιά, στον Πειραιά, θυμηθήκαμε πρώτο για το δεύτερό μας μέρος δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, το τραγουδική κλουσκάνη. Ο Μιχαλής Μπίλης επιμελείται και παρουσιάζει, συνεχίζει να φροντίζει για καλόν ήχο στους δέκτες ο Γιάννης Παξιμαδάκης, δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98 και 7 στους ραδιοφωνικούς μας δέκτες, www.δημοτικοραδιόφωνο.gr. Κάποιο πρωινό στον Πειραιά, Πολυπάνου του 1997 μας το έχει ερμηνεύσει σε ένα πολύ όμορφο άλμπουμ, ένα τραγούδι για τον Πειραιά. Αρχικά το 1963 το πρώτο ακούσαμε από τον Πάνο Γαβαλά, αυτό το σπουδαίο τραγούδι που έχει γράψει ο Μίκης Θεοδωράκης στη μουσική, σε στίχους του Χρήστου Κολοκοτρώνη, από τις λίγες φορές, όπως γράφει άλλωστε και το έθετο στο άλμπουμ που υπάρχει, που συνεργάστηκε με λαϊκούς στιχουργούς ο Μίκης Θεοδωράκης, όπως ο Χρήστος Κολοκοτρώνης και ο Κώστας Βίρβος, και από τις επίσης λίγες φορές που τραγούδι του είπαν κάποιοι λαϊκοί ερμηνευτές πέρα από τον Στέλιο Καζαντζίδη και τον Γρηγόρη Πηδικότση. Εδώ ο Πάνος Γαβαλάς είχε ερμηνεύσει αυτό το υπέροχο τραγούδι το 1963. Το θυμηθήκαμε από την Πόλη Πάνου και τον δίσκο της, ένα τραγούδι για τον Πειραιά. Καλή συνέχεια με το δεύτερο μας μέρος και τις καλές φίλες, τους καλούς φίλους που ήρθαν τώρα κοντά μας εδώ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.

Άκουσες για αγάπη να μιλάς, θυμηθήκαμε τον Κώστα Μάντζιο να μας θυμίζει ένα παλιό καλό τραγούδι που το πρωτοσυναντήσαμε το 1965 με τραγούδι που έχει γράψει του στίχους ο Βαγγέλης Φυλαχτός, η ερμηνεία του τραγουδίου αρχικά το 1965 από το Θανάση Καψάλη και την Βούλα Γκίκα και ο συνθέτης ο Βασίλης Καραπατάκης. Ένα άλμπουμ το 1997 με τίτλο «Οι περασμένες μου χαρές», 13 λαϊκά τραγούδια, το αξέχαστο Βασίλη Καραπατάκη, Κώστας Καρυλάς, με τραγούδια που ερμηνεύουν ο Κώστας Μάντζιος, ο Κώστας Καρυλάς, ο Λάμπος Καρυλάς, συγγνώμη, ο Κώστας Μάντζιος, η Αφεντούλα Ραζέλη, η Στέλλα Χορνέου και η αξέχαστη Σοφία Σιχίδου. Μας θυμίζουν κάποιες από τις όμορφες στιγμές ενός σημαντικού λαϊκού συνθέτη, του αξέχαστου Βασίλη Καραπατάκη. Δικό του το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, και λίγο αργότερα θα θυμηθούμε άλλο ένα από εκείνη την έκδοση.

μαζεύουν τα σαλόνια και οι φτωχογειτονιές. Μάμπο με τελές πενιές θυμηθήκαμε Βασίλη Τσιτσάνης και η Μαριό μας θύμισε αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι από το 1993 και από τον δίσκο Ο Αραμπάς με τη Μαριό. Παραδοσιακά τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη επίσης, αλλά και άλλων σημαντικών δημιουργών όπως του Γιώργου Μητσάκη, του Τόλι Χάρμα και πολλών πολλών ακόμη που έχει ερμηνεύσει σε εκείνο το άλμπουμ, αλλά και παραδοσιακά τραγούδια η Μαριό. Ο Αραμπάς με τη Μαριό και θυμηθήκαμε Μάμπο με τρελές πενιές.

άλλο ένα από τα τόσα πανέμορφα τραγούδια που μας άφησε ο αξέχαστος δημιουργός Βασίλης Καραπατάκης και που μας θυμίσανε, πως λέγαμε, το 1997 νεότεροι ερμηνευτές, σπουδαίες φωνές. Ο λόγος εδώ για άλλη μια θαυμάσια γυναικεία φωνή, την Αφεντούλα Ραζέλη, που μας θύμισε το Αλκολίκι. Σε στίχους του Χρήστου Κολοκοτρώνη, αναφερθήκαμε λίγο νωρίτερα στον σημαντικό στιχουργό και πολύ καλό φίλο και συνεργάτη του Στέλιου Καζαντζίδη, έδωσε στίχους σε πολύ μεγάλα λαϊκά τραγούδια. Το 1960 είχαμε από τον Γιάννη Μάνου και τον Μανώλη Χιώτη, το 1960 ξανά από την Πόλη Πάνω τη διεκτέλεση και ένα χρόνο αργότερα από την Άννα Χρυσάφη το Αλκολίκι, που εδώ θυμηθήκαμε και μας έρμηνευσε η Αφεντούλα Ραζέλη, οι περασμένες μου χαρές, 13 λαϊκά τραγούδια του Βασίλη Καραπατάκη, όπως έλεγα, Μλάμπος Καρλάς, Κώστας Μάντζιος, Σοφία Ασυχίδου, η Στέλλα Χρονέου και μαζί στον δίσκο και η Αφεντούλα Ραζέλη. Στο δίσκο είχαμε και την αξέχαστη Σοφία Ασυχίδου που έφυγε νωρίς από κοντά μας και έτσι θυμόμαστε και στην προσωπική δουλειά που μας είχε παρουσιάσει, αλλά και στην συμμετοχή της στο δίσκο «Οι περασμένες μου χάρες» και θαυμάσια γυναικεία φωνή που έφυγε πολύ νωρίς από κοντά μας.

και η Γλυκερία, θυμηθήκαμε σε ένα από τους τόσους δίσκους που με το δικό της τρόπο μας έμαθε και σε εμάς τους νεότερους τα παλιά καλά λαϊκά, ρεμπέτικα και δημοτικά τραγούδια, και τι δεν έχει ερμηνεύσει σπουδαία ερμηνεύτρια. Εδώ λοιπόν, από την Σμύρνη στον Πειραιά ένας δίσκος, λίγο μετά τις αρχές δεκαετίας του 80, το 1983 κυκλοφόρησε το άλμπουμ και μέσα από τα 12 τραγούδια του δίσκου η ξαβεριώτησα του Δημήτρη Γκόγκου η Μπαγιαντέρα με το δικό της τρόπο μας έχει θυμίσει τόσες και τόσες φορές στη δισκογραφία αλλά και στις συναυλίες που κατά καιρούς έχουμε παρακολουθήσει και βρεθήκαμε και σε κάποιες στην πόλη μας και γενικά όσοι έχουν δει και από κοντά την Γλυκερία στις κατά καιρούς συναυλίες που έχει παρουσιάσει. Συνεχίζουμε.

αναφερθήκαμε λίγο νωρίτερα στην Σοφία Σιχίδου και την θυμηθήκαμε άλλωστε εκείνα τα χρόνια. Έκανε και στην πόλη μας εμφανίσεις για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Έφυγε νωρίς από κοντά μας. Στη χειμωνιάτικη βροχή, ένα υπέροχο τραγούδι με την εξέχαστη Σοφία Σιχίδου, σε στίχους του Άγγελου Αττικού και σε μουσική, όπως έλεγα και λίγο νωρίτερα, και ακούσαμε άλλο ένα τραγούδι απόψε από το δίσκο «Οι περασμένες μου χαρές, 13 λαϊκά τραγούδια» του Βασίλη Καραπατάκη. Ο Άγγελος Αττικός στους στίχους. Το τραγούδι το πρωτοακούσαμε από τη σπουδαία Γιοταλίδια το 1965, αλλά και με την επίσης σημαντική Αρλέτα και τον Μιχάλη Δημητριάδη το 1993.

λίγο πριν το τέλος και της απόψινής μας μουσικής συντροφιάς στο τραγουδική κλουσκάνη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, θυμηθήκαμε από το άλμπουμ Τζιβαέρι με γλέντια, με γραμμόφωνα, με χίλια δυο μεράκια, τον ψαρά του Γιώργου Μητσάκη. Τόσες επανεκτελέσεις σε αυτά τα σπουδαία παλιά λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια. Για το τέλος πάμε με το ρεμπέτικο συγκρότημα Θεσσαλονίκης και τον Αγάθωνα Ιακωβίδη, τον αξέχαστο Αγάθωνα. Μέσα από εκεί να μας ερμηνεύει ένα τραγούδι του Σπύρου Περιστέρη. Ο Χαμάν, ο τίτλος του. Έτσι θα πούμε τη δική μας καληνύχτα με τον αξέχαστο Αγάθωνα, τη φωνή του και το ρεμπέτικο συγκρότημα Θεσσαλονίκης, όπου ήταν μέλος σε αυτό το ρεμπέτικο συγκρότημα Θεσσαλονίκης με τεράστια επιτυχία και εμφανίσεις. Από τον Μιχάλη Μπίλη που επιμελήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή, το Γιάννη Παξιμαδάκη που φρόντισε για καλόν ήχο στους δέκτες σας μέσα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Καλό βράδυ.

0: γεννούν καλά
1: τη τέχνη μου.
0: Ρέκβιεμ που γερνούν πριν γεννηθούν.
1: Ρέκβιεμ που γερνούν πριν γεννηθούν.
0: Οι προφήτες πλήκτρα οδηγούν.

0: Ευχαριστούμε. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, παιδιά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
2: Τα Μπουρμπούλια και εγώ παίζουμε ένα κομμάτι από τη Μαύρη Θάλασσα του Διονύση.

Επιτρέψτε μου να παίξω ένα τραγούδι το οποίο εγώ το θεωρώ από τα καλύτερα. Ίσως το καλύτερο που έχω γράψει, όχι δεν είναι το πόσο θέλω. Και τα αφιερώνω σε αυτούς που τους αρέσουν ιδιαίτερα, αλλά πιο πολύ... όχι μεγάλα, δεν τα αφιερώνω σε ένα, δεν κάνει. Σε διάφορους φίλους οι οποίοι χαθήκαν σε ένα λευκό ταξίδι.

0: ένας καινούριος, αλλά πολύ αγαπημένος μας φίλος. Θα τον δείτε τώρα αμέσως.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
1: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο Α Ορφέα, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
7: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.
8: Πρωινή ενημέρωση. Τα πρώτα νέα της ημέρας, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 9.30 το πρωί, με το Χάρη Δάφλο, στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή πρωινή ενημέρωση. Στην επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής ο Χάρης Δάφλος, στη ρυθμίση του ήχου σήμερα, 3η 22 Σεπτεμβρίου, είναι ο Γιάννης Παξιμαδάκης. Θα δούμε μαζί τις σημαντικότερες πτυχές επικαιρότητας έτσι όπως διαμορφώνεται μέχρι αυτή την ώρα. Σοκαρισμένη κοινή γνώμη από τη γυναικοκτονία το βράδυ της Κυριακής στην Ιγουμενίτσα. Αντιμέτωπος με κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, παραβάση νόμου περί όπλων και ναρκωτικών βρίσκεται ο 27χρονος για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης, πρώην συντρόφου στην Ιγουμενίτσα. Νοσηλεύεται φρούμε στους φυλάτες και απολογείται μεθαύριο Πέμπτη. Συγκέντρωση διαμαρτυρία για δολοφονία της 25χρονης Πενελόπης πραγματοποιείται σήμερα στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου στην Ιγουμενίτσα μετά από κάλεσμα της Πρωτοβουλίας Γυναικών Ιγουμενίτσας. Με απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Πύρου Αλεξάνδρος Χαχρημάνης αίρεται η απαγόρευση διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας πολιτών εντός του Εθνικού Δρύμου ΒΚΟΑΟ και της Χαδαστομείου, η οποία είχε τεθεί σε ισχύ από 5 Σεπτεμβρίου λόγω της πυρκαγιάς, η οποία πλέον έχει οριοθετηθεί. Στη διαδικασία για την υλοποίηση νέων έργων που αφορούν αποκαταστάσεις, βελτιώσεις του οδικού δικτύου και δύο προμήθειες υλικών εξοπλισμών αναβάθμισης του νέου κλειστού γυμναστήριου Σύνταξης Καραδήμας, με τον προϋπολογισμό τους να ξεπερνά τα 2,46 εκατομμύρια ευρώ, ενέκρινε στη χθεσινή της συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. Κλειστό για την κυκλοφορία των οχημάτων θα παραμείνει σήμερα Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, τμήμα του Παραλληλίου Δρόμου στα Γιάννηνα, στη Διονυσίου Φιλοσόφου, μέχρι και από τις 7 σήμερα το πρωί, η απαγόρευση μέχρι τις 6 το απόγευμα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν δράσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Mobilities και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Επήγε ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων, βουλευτών του ΚΚΕ, ανάμεσά τους και ο βουλευτής Ιωαννιονικός Έξαρχος για τις κατασχέσεις των αγροτικών επιδοτήσεων. Συνεχίζονται οι εγγραφές στα χειμερινά απογευματινά προγράμματα των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών του Δήμου Ιωαννιτών. Στο Ίδρυμα Ιωσήφ και Στυργανής της Ούτσου 26 φιλοξενείται έκθεση με τίτλο «Οικιακά εικονίσματα» από τη συλλογή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου του Άνθρωπος Μονή Βραχάνης. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου. Να έρθουμε και στην πρόγνωση του καιρού. Προχερός θα είναι σήμερα ο καιρός στην περιοχή μας και πιο ισχυρές βροχοπτώσεις και κατώπιν καταιγίδες θα έχουμε από το μεσημέρι και μετά το απόγευμα. Μέχρι στιγμή θερμοκρασία σήμερα στην περιοχή μας θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Αύριο, Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, ηλιοφάνεια όλη τη μέρα, θερμοκρασία από 11 έως 21. Αύριο πέφτει και η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή θερμοκρασία. Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, ηλιοφάνεια αερή συννεφιά, θερμοκρασία από 10 έως 22. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ηλιοφάνεια αερή συννεφιά, θερμοκρασία από 10 έως 23. Ερχόμενο Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ηλιοφάνεια, θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Και πρώτη πρόγνωση για την ερχόμενη Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, ηλιοφάνεια, θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Πρωινή ενημέρωση, δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα και περιμένουμε, μέχρι στιγμής υπάρχουν μόνο πληροφορίες, πότε θα ανακοινωθούν τα μέτρα που προανήγγειλε την προηγούμενη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την αντιμετώπιση της ακριβίας στα καύσιμα και ειδικότερα στο πετρέλαιο θέρμανσης, που η διάθεσή του ξεκινάει κάθε χρόνο στις 15 Οκτωβρίου, μια και μετράμε αντίστροφα πλέον για την έναρξη διάθεσης πετρέλαιο θέρμανσης. Αντικρώμενες μέχρι τώρα οι πληροφορίες που επικαλούνται κυβερνητικές πηγές, αρχικά έχει υποθεί ότι θα μεγαλώσει το αυτό που θα λάβουν ενίσχυση με τα εισοδηματικά κριτήρια. Χθες υπήρχαν άλλες πληροφορίες ότι θα παραμείνουν τα ίδια εισοδηματικά κριτήρια που ίσχυαν και πέρυσι και πρόπερσι, απλώς θα αυξηθεί το ποσό που θα ενίσχυσε για τον καθέναν. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχουμε κάτι επίσημο και αυτό που ακούμε είναι ότι εντός των ημερών. Αυτό περιμένουμε. Λοιπόν, να δούμε ποιες θα είναι οι αποφάσεις του επιτελείου, του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης για αντιμετώπιση της μεγάλης ακρίβειας στα καύσιμα. Την ίδια ώρα, να και μιλάμε για αυξήσεις, ο κ. Μιχάλης Σαράντης, ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες ανατιμήσεις στη φέτα, στο τυρί φέτα. Μιλώντας στο συνέδριο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγείων, ο κ. Μιχάλης Σαράντης ανέφερε ότι η τιμή της φέτας θα μπορούσε να φτάσει στα 15 έως 16 ευρώ το κιλό από 12 έως 13 σήμερα, καθώς η μείωση του ζωικού κεφαλαίου περιορίζει την προσφορά γάλακτος, την ώρα που η ζήτηση από το εξωτερικό ενισχύεται. Αυτό που μας έχουν πει κατά καιρούς πάρα πολλοί αγροτοκτηνοτρόφοι, συνδικαλιστές και μη, ότι όσο μειώνεται το ζωικό κεφάλαιο τόσο θα αυξάνονται οι τιμές για τον καταναλωτή. Θα θυμίσω επίσης αυτό που είπε

Τώρα, κυρίες και κύριοι, 22 Σεπτεμβρίου σήμερα, σαν σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου του 1971, γινόταν στην Αθήνα κηδεία του νομπελίστα, Έλληνα ποιητή, του Γιώργου Σεφέρη, και είχε μετατραπεί σε διαδήλωση κατά της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Σε θύματα που κυριάρχησαν δημοκρατία, ελευθερία, κάτω η Χούντα, αθάνατος για τον εκλειπώντα μεγάλο ποιητή. Και παρά την ισχυρή αστυνομική παρουσία, από ό,τι λένε τα δημοσιεύματα της εποχής, με ένστολους και μη, δεν καταφέραν να σταματήσουν τα συνθήματα. Μην επιτρέψει στους δικτάτορες να με τιμήσουν, είχε δώσει από πριν ρητή εντολή στη σύντροφο ζωής του Τιμαρό, και σώσε εκείνη όταν έρθει αυτή η ώρα, έκλεισε την πόρτα στο κράτος της Χούντας, που εξέφρασε επιθυμία να τον γυδέψει δημοσία δαπάνη με τιμές και οργάνωση. Χιλιάδες λοιπόν Αθηναίοι είχαν συνοδεύσει τότε τον Σεφέρη στην τελευταία του κατοικία, και όπως είπαμε, είχε μετατραπεί πομπή αυτή σε εκδήλωση κατά της Χούντας.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές.

0: Έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό, με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.
1: Φίλε, τι είναι αυτό που τρως?
2: Παριζάκι.
3: Κότο παριζάκι.
1: Κότο παριζάκι.
3: Νόστιμο.
1: Και πού το βρήκες?
3: Στην Πίνδο βέβαια.
4: Γιατί η Πίνδος που ξέρει καλά το κοτόπουλο μας φέρνει σήμερα το κοτοπαριζάκι. Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
5: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρού και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
6: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Πρωινή ενημέρωση, Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Καλώς ορίζω τώρα στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου και στην τηλεφωνική γραμμή τον Δήμαρχο Ιωαννίνων, τον κύριο Θωμά Μπέγκα. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Ζάφλο. Καλημέρα σε όλους τους συνεργάτες και στους δημότες που μας ακούν.
0: Να είστε καλά. Τώρα, να ξεκινήσουμε από αυτό που έχετε ονομάσει διπλωματία πόλεων ως Δημοτική Αρχή, μια και μπροστά μας, 22 έχει ο μήνας, σε 5 μέρες, αντιπροσωπεία του Δήμου, επικεφαλής σε εσάς, θα βρεθεί στη Γερμανία και στη συνέχεια στην Ολλανδία. Και στόχος, από ό,τι λέτε, η αεροπορική σύνδεση.
1: Ένας από τους στόχους, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό αφορά κυρίως τη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε εστιάσει την προσπάθειά μας για να πετύχουμε την πρώτη ετήσια αεροπορική σύνδεση του αεροδρομίου των Ιωαννίνων με τη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Πράγματι, όσον αφορά το ταξίδι, θα είναι ένα από τα στοιχεία του. Γιατί ξέρετε, η διπλωματία πόλεων είναι μια διαδικασία σύνθετη στην προσπάθειά μας να προβάλλουμε τον τόπο, να προβάλλουμε τα Γιάννενα και στη συνέχεια να καλέσουμε επισκέπτες από το εξωτερικό να μας επισκεφτούν.
0: Ναι.
1: Η αποστολή συνοδεύεται από τον Μητροπολίτη Ιωαννίνων. Γνωρίζετε ότι ο Μητροπολίτης Μάξιμος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεγάλη σχέση με τη Γερμανία,
0: γιατί
1: έζησε εκεί πέρα. Είναι πραγματικά ο άνθρωπος ο οποίος στέκεται στο πλευρό μου σε αυτή την προσπάθεια για να πετύχουμε αυτή την πρώτη αεροπορική σύνδεση. Υπάρχουν κάποια πολύ σημαντικά ραντεβού, ένα εκ των οποίων είναι με το Δήμαρχο της Φραγκφούρτης, γιατί αυτή τη στιγμή η προσπάθεια έχει εστιαστεί.
0: Επικεντρώνεται εκεί δηλαδή.
1: Ακριβώς, επικεντρώνεται στη διασύνδεση Φραγκφούρτης Ιωαννίνων.
0: Ναι.
1: Και θα έχουμε και μία συνάντηση με πρωτοβουλία του Μητροπολίτη, με στελέχη της Fraport, για να δούμε ποιος είναι ο σχεδιασμός της Fraport για το επόμενο διάστημα. Σας είπα ότι γίνεται μια πραγματικά μεγάλη προσπάθεια, μια πρωτοβουλία την οποία ξέρετε είχα πάρει γιατί το είχα πιστέψει ότι πρέπει να γίνει αυτό από την προηγούμενη περίοδο διοίκησης του Δήμου από την παράταξή μας 14-19.
0: Ναι.
1: Μετά είχαμε ξεκινήσει με την Κύπρο για κάποιους λόγους που κυρίως είχαν σχέση με προβλήματα επιχειρηματικότητας της εταιρείας που είχε στα Γιάννη να σταμάτησε αυτό το δρομολόγιο. Σήμερα πιστεύουμε ότι προτεραιότητα πρέπει να δώσουμε στη Γερμανία και το έχω πει επανειλημμένως ότι έχουμε τρεις βασικούς λόγους για να κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Πρώτον, οι υπηρώτες της Γερμανίας, η μεγάλη κοινότητα των υπηρωτών μεταναστών της Γερμανίας. Δεύτερον, σίγουρα οι τουρίστες οι οποίοι θέλουν να έρθουν από τη Γερμανία στην περιοχή μας. Και τρίτον, οι επιχειρήσεις τεχνολογίας, αυτή η κοινότητα που δημιουργείται τα τελευταία χρόνια με τις εταιρείες πληροφορικής και τεχνολογίας, οι οποίοι και μαζί με αυτούς και οι γεννιώτικες επιχειρήσεις, πέρα από τις ξένες επιχειρήσεις που έχουν εγκατασταθεί εδώ πέρα, τις γερμανικές, που για επιχειρηματικούς λόγους πιστεύουν ότι είναι μείζον ζήτημα η διασύνδεση με τη Γερμανία. Ξέρετε, το έχω πει επανειλημμένως ότι οι οδικοί άξονες, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια διασύνδεσαν τα Γιάννενα με την υπόλοιπη Ελλάδα, είναι ένα σημαντικό γεγονός, αλλά θα συνεχίσω να λέω ότι η πύλη μας στο εξωτερικό είναι κυρίως το αεροδρόμιο και πρέπει αυτό το πράγμα να το πιστέψουμε, να το αναδείξουμε και να υλοποιήσουμε τη διασύνδεση των Ιωαννίνων με προορισμούς του εξωτερικού.
0: Μάλιστα. Πηγαίνετε πιο αισιόδοξος, γιατί υπήρξαν και προηγούμενες προσπάθειες που δεν έφεραν ωστόσο μέχρι τώρα τοποθετό αποτέλεσμα. Εκτιμάτε ότι υπάρχουν καλύτερες προϋποθέσεις τώρα?
1: Σίγουρα υπάρχουν καλύτερες προϋποθέσεις. Σίγουρα έχουμε μεταφέρει και κάποια στοιχεία στις αεροπορικές εταιρείες οι οποίες εν δυνάμει επιθυμούν να έρθουν στο Γιάννενα, που εμφανίζουν τη δυναμική αυτή που σας είπα σε λίγες γραμμές προηγουμένως, το γιατί έχουν τη δυνατότητα τα Γιάννενα να γεμίσουν, θα έλεγα, ένα αεροπλάνο ή γενικά να υποστηρίξουν την πτήση από τη Γερμανία. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτές οι αποφάσεις δεν παίρνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια δυναμικά και πιστεύω ότι βήμα-βήμα θα φτάσουμε στον τελικό στόχο.
0: Και υπάρχει βέβαια και αυτό που έχει αναγγελθεί εδώ και αρκετές μέρες, η πιλωτική πτήση για τη διασύνδεση στην αεροπορική Ιωαννίνων Ηρακλείου Κρήτης.
1: Σωστά, και αυτό είναι μέσα στη λογική ότι το αεροδρόμιο Ιωαννίνων, πέρα από τις αιτήσεις πτήσεις του εξωτερικού, μπορεί να πετύχει και κάποιες αιτήσεις πτήσεις εσωτερικού και ο πρώτος στόχος για αυτό το σκοπό είναι η διασύνδεσή μας με το Ηράκλειο της Κρήτης.
0: Μάλιστα. Τώρα, πέρα από μερικά 24 ώρα, εκφράσατε την ικανοποίησή σας γιατί έγινε αποδεκτό από το Υπουργείο Παιδείας το αίτημα του Δημητών για τις παραδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους να μπουν στο κάθε υπέρβαση να αριθμό των εισακτέων μέσω ειδικού ποσοστού λόγω του σεισμού της 8ης Μαρτίου.
1: Πράγματι εξέφρασα την ευχαρίστησή μου και αυτό έγινε κυρίως για δύο λόγους. Πρώτον, διότι η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου να διεκδικήσουμε για τον τόπο μας αυτό το ευεργέτημα, θα έλεγα, έπιασε τόπο. Και δεύτερον, διότι η λογική την οποία έβαλε η Δημοτική Αρχή κατά τη συζήτηση του θέματος του Δημοτικού Συμβουλίου και τελικά αυτή ήταν και η λογική της απόφασης που ελήφθη, είναι ότι πρέπει να φροντίσουμε για όλα τα παιδιά του Δήμου Ιωαννιτών, του νομού Ιωαννίνων θα έλεγα, να μπορούν να επωφεληθούν από αυτό το μπόνους και όχι να το περιορίσουμε σε συγκεκριμένα σχολεία. Και πράγματι το αποτέλεσμα ήταν θετικό σε αυτή την κατεύθυνση και έτσι πλέον τα Γιαννιωτόπουλα και όχι μόνο και από άλλες περιοχές του νομού Ιωαννίνων και από άλλους δήμους θα μπορέσουν να έχουν αυτή τη δυνατότητα του πρόσθετου μπόνους του 2% στις θέσεις οι οποίες των εισακτέων στα ανώτητα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
0: Μάλιστα. Όση ώρα συνομιλούμε, κύριε Δήμαρχε, φίλος ακροατής, συμπολίτης, να σας μεταφέρω αυτό που λέει ότι συγχαρητήρια για την ταχύτητα την οποία έπεσε άσφαλτος από τη συνάντηση και μετά εννοείται η λεωφόρο Γράμμα βεβαίως, αλλά θα θέλαμε να συμβεί αυτό και σε άλλους δρόμους όπως Μεγάλο Αλεξάνδρου. Ναι.
1: Εγώ να ευχαριστήσω το Συμβουλίο για τον τρόπο με τον οποίο σχολίασε την ασφαλτόστρωση επί της λεωφόρου Γράμμου, να τον διαβεβαιώσω ότι είναι το πρώτο βήμα, άλλωστε το έχω πει επανειλημμένως.
0: Ναι.
1: Η πόλη πραγματικά πέρασε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Μια πολύ δύσκολη περίοδο γιατί δύο σημαντικά έργα υποδομών, οι υποδομές του φυσικού αερίου και των οπτικών ινών, το προηγούμενο διάστημα ταλαιπώρησαν τους πολίτες. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι όταν γίνονται τέτοιου μεγέθους έργα υποδομών στο πυκνό αστικό ιστό της πόλης, είναι αδύνατο να μην ταλαιπωρηθούν οι πολίτες. Επειδή όμως αυτή η ιστορία της κατασκευής των έργων υποδομών για αυτές τις δύο μεγάλες ουσιαστικά παροχές προς τους πολίτες,
0: ναι,
1: σιγά σιγά οδεύουν προς το τέλος, εμείς με έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό θα προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε όλες τις πληγές τις οποίες άφησε αυτή η ιστορία. Ξεκινήσαμε από την λεωφόρου Γράμμου, όπως έχω πει και παλιότερα, όπως έχω δηλώσει και παλιότερα, συνεχίζουμε με τη λεωφόρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, Σπύρου Λάμπρου, Σουλίου και Άγιο Δελουχιώτη, και δεν μένουμε μόνο σε αυτά. Θέλω να θυμίσω πραγματικά, γιατί έχει σημασία να θυμόμαστε, ότι την προηγούμενη περίοδο που διοικήσαμε το Δήμο, την περίοδο 14-19, έγινε μια σειρά πολύ μεγάλων παρεμβάσεων στις υποδομές της αστικής οδοποιίας των δρόμων ουσιαστικά του Δήμου και από τότε δεν ξανάγινε. Αν θυμάστε, είχαμε ασφαλτοστρώσει μετά από πάρα πολλά χρόνια μεγάλους οδικούς άξονες όπως η 28η Οκτωβρίου,
0: Ναπολέον Τεζέρβα, θυμάμαι,
1: η 21η Φεβρουαρίου,
0: ναι,
1: και όχι μόνο. Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο μέσον περίπου της δημοτικής περίοδου. Ξεκινάμε και το κομμάτι της αποκατάστασης της αστικής οδοποιίας των δρόμων της πόλης, βήμα-βήμα, πάντα λαμβάνοντας υπόψη και τις οικονομικές δυνατότητες τις οποίες έχουμε, οι οποίες δεν είναι άπειρες, προτεραιοποιούμε τις ανάγκες των πολιτών και θα προχωρήσουμε στο επόμενο διάστημα σε αποκαταστάσεις πολλών δρόμων.
0: Φαντάζομαι τους ίδιους ρυθμούς της λεωφόρου Γράμμου που ζητάει και ο ακροατής και συμπολίτης και συνδημότης.
1: Αυτό επιθυμούμε. Ξέρετε, πάντα, ναι, βέβαια, η ταχύτητα της εκτέλεσης των έργων εξαρτάται και από τον ανάδοχο.
0: Ακριβώς.
1: Μόνο από εμάς.
0: Και από την άλλη πέρα.
1: Θα έχουμε τέτοιες ταχύτητες, ίδιες ταχύτητες και στις υπόλοιπες εργασίες ασφαλοστρώσεων.
0: Ωραία. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ για τη συμβουλία. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εσάς που με καλέσατε.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, για τα ζητήματα, θα ήταν καλά να είναι τόσο ουδέτερη και ήπια η λέξη, για τα προβλήματα που έχουν ανακύψει εδώ και αρκετό καιρό στη διέλευση από την Εγνατία. Μιλούσαμε και χθες με τον Ταμεία του Συλλογαζομένου στην Εγνατία. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση με τον κύριο Ανδρέα Κρικόνη, μέλος του Σωματείου Περιφέρειας Υπήρου, ιδιοκτό φορτηγών δημοσίας χρήσεως, ο οποίος είναι τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ κύριε Ζάφνο για τον χρόνο που μου δίνετε.
0: Λοιπόν.
1: Από την Άρτα, καλημέρα, από την βροχερή Άρτα.
0: Καλά. Βροχερά και στα Γιάννα, δεν θα μπορούσα να είναι αλλιώς.
1: Είναι αυτό που λέμε στην Άρτα και στα Γιάννα, ακόμη βρέχει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το πρόβλημά μας είναι η Εγνατία οδός, η μονοδρόμηση, καθώς τα φορτηγά, όπως γνωρίζετε, έχουν βάρος. Πολλά φορτηγά έχουν 40 τόνους μεικτό,
0: ναι,
1: αλλά έχουν 30, αλλά 25, αλλά μπορεί και 80 που μεταφέρουν βαριά μηχανήματα κτλ. Η ουσία ποια είναι? Όταν υπάρχει μονοδρόμηση, τα αυτοκίνητα ρίχνουν τα όρια ταχύτητας. Δηλαδή, αντί να κινηθούν με 70, 80, 90 χιλιόμετρα, πέφτουν στα 40-50 και κολλάνε πολλές φορές την κίνηση. Δηλαδή, πρόσφατα ήμουν παρόν εγώ, φανταστείτε, σε πολλά τροχαία ατυχήματα, σε ένα τροχαίο ατύχημα συγκεκριμένα πριν το τούνελ μέσα, έγινε, πριν το τούνελ δηλαδή, έγινε τροχαίο ατύχημα.
0: Ναι.
1: Εμείς τώρα το πρόβλημα ποιο είναι σαν μεταφορείς, ιδιοκτήτες δηλαδή. Αργούμε στις παραδόσεις φορτίων. Αντί να πάμε στις 7 η ώρα το πρωί που λέω ο λόγος, πάμε στις 9 και στις 10. Και η τροχαία επιβάλλει προστήματα στη συνέχεια. Και τα προστήματα αυτά που επιβάλλει η τροχαία,
0: ναι,
1: τα πληρώνουμε εμείς από την τσέπη μας.
0: Εννοείται, τα πληρώνει η εταιρεία. Ναι.
1: Δεν τα πληρώνει η εταιρεία που συνεργαζόμαστε.
0: Ναι.
1: Και γενικά είναι μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή πρέπει να δοθεί άμεσα μια λύση τώρα σε αυτό.
0: Ναι.
1: Είτε αφορά με το σύνδεσμο όλων βιομηχάνων, πρέπει να πάρουν θέση και αυτοί. Είτε αφορά την εταιρεία που διαχειρίζεται το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, γιατί είναι και πολλά φορτηγά,
0: ναι,
1: που κινούνται στην Εγνατία Οδό για να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Και δηλαδή πρέπει να πάρει θέση και το λιμάνι κανονικά σε αυτό το πρόβλημα
0: της
1: Ιγουμενίτσας.
0: Βέβαια.
1: Και το τελωνείο των τύπων και όλα τα σχετικά. Εντάξει, τώρα ελπίζω να δοθεί άμεσα μια λύση. Τώρα να ακούει και ο κύριος Περιφερειάρχης,
0: ναι,
1: πρέπει να το συζητήσουμε, δηλαδή να...
0: Θα του το μεταφέρουμε και του κύριου Περιφερειάρχη ακριβώς, ναι.
1: Ναι, και κανονικά πρέπει να πάρει θέση, να πούμε λίγο και αυτό,
0: ναι,
1: το... να το πω και αυτό, τη βιομηχανική περιοχή από τα Γιάννενα.
0: Η ΒΠΕ, μάλιστα.
1: Η ΒΠΕ, ναι, από τα Γιάννενα, γιατί είναι πολλές εταιρείες που στεγάζονται στη βιομηχανική περιοχή και δουλεύουν, συνεργάζονται με την Θεσσαλονίκη και γενικά με την Εγνατία Οδό.
0: Μάλιστα.
1: Πέρα από αυτό, πρέπει να δούμε λίγο, να σας πω και άλλο ένα πρόβλημα που υπάρχει.
0: Ναι, πείτε μου.
1: Εμείς εδώ στην Άρτα το έχουμε δηλαδή. Είναι η κίνηση στο παλιό οδικό δίκτυο. Εμείς εδώ στην Άρτα έχουμε τα αγροτικά προϊόντα, πορτοκάλια,
0: ναι,
1: κτίνια, διαμανταρίνια. Και γενικά τα φορτηγά κινούνται μέσα σε αυτό το παλιό οδικό
0: ναι,
1: δίκτυο.
0: Θα πρέπει να πάνε στα αγροκτήματα για να φορτώσουν.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Ναι,
1: δηλαδή και αυτό η τροχιά πρέπει να υπάρχει μια ανοχή και να μην επιβάλλει προστήματα. Γιατί εντάξει τώρα ο καθένας πάει να φορτώσει,
0: ναι,
1: πάει για μια δουλειά να φορτώσει. Δεν
0: ναι,
1: πάει ότι μπήκε από τον παλιό για να γλιτώσει τα διόδια που λέμε.
0: Και πώς θα γίνει δηλαδή, εντάξει, πώς θα φτάσει στο...
1: Και πώς θα γίνει ακριβώς, ναι, ναι.
0: Στο πορτοκαλιό να δεν ξέρω πού είναι να φορτώσει.
1: Και να σας πω και το άλλο κύριε Δάφνο. Εμείς εδώ με τα κόμιστρα, σαν μεταφορείς δηλαδή,
0: ναι, ναι,
1: έχουν ανέβει τα κόμιστρα με τις εταιρείες και αν δεν έχουν ανέβει, πρέπει να ανέβουν πάνω,
0: ναι,
1: από 30-40%, να το
0: μάλιστα
1: πω, με το πετρέλαιο. Γιατί τώρα με το πετρέλαιο που έχει ανέβει,
0: ναι,
1: έχει ανέβει
0: η στήριξη, ναι,
1: έχει ανέβει το λάδι. Εγώ φανταστείτε τώρα το φορτηγό που έχω είναι Volvo.
0: Ναι.
1: Και βάζω της εταιρείας Volvo και εκεί που τα αγόραζα το λάδι 100 ευρώ, τώρα έχει πάει 140-150.
0: Μάλιστα.
1: Το λάστιχο, έχει ανέβει το λάστιχο, οδηγεί δεν
0: όλα,
1: υπάρχουν,
0: όλα, τα λειτουργικά,
1: τα
0: όλα τα λειτουργικά, ναι, ναι, ακριβώς.
1: Έχουν ανέβει τα μεροκάματα, δηλαδή
0: ναι,
1: ένας οδηγός αν πρέπει να πάρει 50 ευρώ, τώρα πρέπει να πάρει 70. Και δεν υπάρχουν και εύκολα οδηγοί, γιατί έχουν πάει και πολύ εξωτερικό οδηγοί.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Ωραία, έγινε.
0: Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα από τα Γιάννα.
1: Καλημέρα, γεια σας.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Πρωινή ενημέρωση, δημοτικό ραδιόφωνο Ιόνιο. Θα πάμε τώρα ραδιοφωνικά, τηλεφωνικά μέχρι την Κόνιτσα. Θα συναντήσουμε εκεί, στη τηλεφωνική γραμμή βέβαια, και θα συμιλήσουμε τον πρόεδρο του Ορειβατικού Συλλόγου Κόνιτσας, τον κύριο Τάσο Κότσικο. Καλημέρα από τα Γιάννα, από το δημοτικό ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, κύριε Δάφλο. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Και βέβαια είχαμε επικοινωνήσει και στο πρόσφατο παρελθόν για τα προβλήματα που ανέκυψαν με την φωτιά στην Τραπεζίτσα και στη Χαράδα του ΟΑΟ. Τώρα χθες είχαμε μια ανακοίνωση από την πολιτική προστασία της περιφέρειας ότι έρεται η απαγόρευση, και ταυτόχρονα χθες είδαμε μια ανακοίνωση από τον Ορειβατικό Σύλλογο, στον οποίο ηγείστε, ότι δεν είναι και τόσο εύκολα τα πράγματα για όσους θέλουν να περπατήσουν, να αναρριχθούν. Δηλαδή, τι πρόβλημα υπάρχει, τι κίνδυνοι ή παγίδες, δεν ξέρω εσείς θα μου πείτε πώς να το χαρακτήσουμε, ανέκυψαν.
1: Κοιτάξτε, το πεδίο, το ορειβατικό πεδίο, να το πούμε, ναι, έτσι, έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από τη φωτιά.
0: Ναι.
1: Σχεδόν όλα τα μονοπάτια έχουν πληγεί από τη σημεία τους, όχι στο σύνολό τους, από τη φωτιά. Υπάρχουν κατολιστήσεις, υπάρχουν καμένα δέντρα, υπάρχουν δέντρα τα οποία έχουν μια αστάθεια και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Γενικώς θεωρούμε χρέος μας ως ορειβατικός να ενημερώσουμε τους ορειβάτες ότι είναι καλό να αποφύγουν την πρόσβαση σχεδόν στο σύνολο των μονοπατιών της Τραπεζίτσας, ναι, μέχρι να δούμε και τις πρώτες βροχές, να δούμε τι θα γίνει και να πάνε εξετάσουμε το πεδίο.
0: Μάλιστα. Και φαντάζομαι ότι απευθύνεστε σε μεμονωμένους ορειβάτες, γιατί όσον αφορά τους συλλόγους, φαντάζομαι έχετε συνεργασία μεταξύ σας ως
1: ναι,
0: σύλλογοι.
1: Ναι. Ακριβώς. Η ανακοίνωση έφορα όλους.
0: Ναι.
1: Ως προειδοποίηση απέναντι σε αυτή την εικόνα που έχουμε δει τις τελευταίες 20 μέρες στο βουνό με το τι έχει γίνει. Τόσο στα μονοπάτια όσο και στη Via Ferrata, που είναι μια δραστηριότητα που είναι μοναδική στην Κόνιτσα, η οποία και αυτή δυστυχώς, επειδή ένα σημείο της φωτιάς κατέβηκε μέχρι χαμηλά, έχει δημιουργήσει κάποιες κατολιστήσεις σε ένα σημείο της, οπότε είναι καλό να αποφεύγεται και αυτή.
0: Μάλιστα. Έβρεξε στην Κόνιτσα, γιατί τουλάχιστον στα Γιάννα και χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί έβρεξε.
1: Δυστυχώς όχι.
0: Δυστυχώς όχι. Ναι.
1: Γύρω-γύρω έβρεχε, αλλά εδώ δεν είδαμε καθόλου βροχή.
0: Ναι.
1: Και τώρα το πρωί πήγε κάτι να κάνει, αλλά πάλι δεν έχει βρέξει.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν ακόμα μεμονωμένες εστίες στο βουνό, κυρίως ναι, στην πίσω πλευρά, στην νότια πλευρά. Και εδώ στην μπροστινή, στην πλευρά της Κόνιτσας, σήμερα εντοπίσαμε άλλη μία εστία που θα προσπαθήσουμε να την προσεγγίσουμε και να πάμε να τη σβήσουμε.
0: Δηλαδή μιλάμε για έρπουσα φωτιά.
1: Φαντάζομαι, ναι, έρπουσα. Ναι. Έρπουσα, ναι.
0: Ναι.
1: Ένας καπνός είναι. Συνήθως είναι μεμονωμένα πεύκα τα οποία έχουν αρπάξει γερά, που λέμε.
0: Ναι.
1: Και μόνο η παρέμβαση των δασοπυροσβεστών επιτόπου ξεχωριστά στο κάθε δέντρο μπορεί να δώσει λύση, διότι όσο και νερό να ρίξουν τα αέρια μέσα, δεν μπορούν να την καταστήλουν συνολικά. Έχουν αρπάξει μέχρι οι ρίζες, να καταλάβετε, σε πολλά δέντρα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα, επειδή μπροστά μας είναι, έχουμε μπει στο φθινόπωρο ημερολογιακά και οι αναμενόμενες βροχοπτώσεις και όχι μόνο, και επειδή ακούστηκε και αυτό, θα ήθελα και τη δική σας εκτίμηση, σχόλιο, μια και προηγήθηκε δυστυχώς αυτή η μεγάλη πυρκαγιά των 3 εβδομάδων, για ενδεχόμενο πλημμυρών. Τι λέτε?
1: Ναι, θεωρώ ότι υπάρχει κίνδυνος σε αυτό.
0: Ναι.
1: Συνολικά επλήγησαν 10.000 στρέμματα, των οποίων τα περισσότερα είναι έρπουσα,
0: ναι,
1: φωτιά, αλλά 1.000 στρέμματα από αυτά η φωτιά έφτασε μέχρι τις κόμες των δέντρων, δηλαδή η καταστροφή είναι ολική. Το πρόβλημα είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτά τα 1.000 στρέμματα βρίσκονται προς την πλευρά της Κόνιτσας.
0: Μάλιστα.
1: Όλες αυτές οι πλαγιές καταλήγουν σε λάκους, οι οποίοι στη συνέχεια καταλήγουν οι περισσότεροι μέσα στην Κόνιτσα. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει άμεση ανταπόκριση από τους φορείς, το να καταρχήν να καθαριστούν όλοι οι οχετοί που είναι βουλωμένοι πολύ από αυτούς, και κατά δεύτερον να γίνουν τα γνωστά κορμοδέματα και φράγματα, ώστε να αποτρέψουν να μειώσουν την ροή του νερού προς την πόλη.
0: Μες.
1: Στην περίπτωση βροχοπτώσεων δηλαδή.
0: Και αυτά βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να γίνουν άμεσα. Δεν προλαβαίνουμε, δεν έχουμε βάθος χρόνου.
1: Δεν υπάρχει χρόνος, γιατί αν ας πούμε ότι κρατήσει και Οκτώβριος,
0: ναι,
1: και δεν έχουμε ιδιαίτερες βροχοπτώσεις, τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο Πάντα στην Κόνησα έχουμε αρκετή βροχή.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρεμβασία σας. Να είστε καλά. Καλημέρα από τα Γιάννα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο. Τα λέμε ξανά. Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Ορεινά θα συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, και από την Κόνιτσα και τη συμμετοχή με τον πρόεδρο του Ορειβατικού Κόνιτσα θα πάμε στα Βόρεια Τζουμέρκα, καλωσορίζοντας τον Δήμαρχο Βόρεια Τζουμέρκων, τον κύριο Νίκο Βαΐση. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, κύριε Δάφου, ζητάς τους Σοκρατές.
0: Και να ξεκινήσουμε η συμμιλία με αυτό που το πιο πρόσφατο για την παράδοση που δόθηκε για το έργο Πηγάδια Γέφυρα Πλάκας.
1: Ναι. Χθες πέρασαν από την Περιφερειακή Επιτροπή,
0: ναι,
1: για κάποιους από την αλλαγή των περιβαλλοντικών όρων, των οποίων χρειάζεται όταν γίνεται ένα μεγάλο έργο, χρειάζεται κάποιες αλλαγές, γιατί του εισηγήθηκε η υπηρεσία. Και όσον αφορά για την παράταση την οποία ακούστηκε, βεβαίως θα χρειαστεί και μία παράταση και δύο σίγουρα, γιατί μέχρι τέλος Οκτωβρίου είναι,
0: ναι,
1: θεσμία να παραδοθεί το έργο. Σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί να παραδοθεί. Σίγουρα θα παραδοθεί όμως μέχρι τέλος Οκτωβρίου το κομμάτι στο μεγάλο πράγμα, τον οποίο.
0: Εκεί είναι το δύσκολο κομμάτι, θα λέγαμε, κύριε Δήμαρχε.
1: Ακριβώς, εκεί είναι το δύσκολο το κομμάτι, και μετά από εκεί και πέρα θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα και θα μας δίνουν και εμάς πρόσβαση για να περνάνε.
0: Μάλιστα. Δηλαδή τώρα πάει με την παράταση αυτή μέχρι πότε, μέχρι τέλος χρονιάς, τι?
1: Τώρα δεν δόθηκε παράταση. Απλά έκανε μία αναφορά ο κ. Περιφερειάρχης ότι θα δοθεί μία παράταση.
0: Α, μάλιστα. Δεν έχει συγκεκριμενοποιηθεί ακόμη.
1: Ακριβώς. Συζητήθηκε χθες το θέμα για τους περιβαλλοντικούς, για την αλλαγή των περιβαλλοντικών όρων.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι χρειάζονται, γιατί όταν γίνεται μια μεγάλη παρέμβαση, σίγουρα θα χρειαστούν κάποιες αλλαγές, κάποια την εξέλιξη των εργασιών, χρειάζεται κάποιες άλλες παρεμβάσεις.
0: Μάλιστα. Θυμάμαι τις συνομιλίες μας από πέρυσι τέτοια εποχή, το φθινόπωρο, λίγο αργότερα βέβαια, όχι το Σεπτέμβριο, για τις καταστροφές, φυσικές καταστροφές στην περιοχή, και βέβαια το ζητούμενο που είχε πέρα ήταν και είναι η αποκατάσταση. Πού βρισκόμαστε?
1: Για την αποκατάσταση έχουν αποκαταστεί πολλά σημεία τα οποία είχαν πάθει ζημιές, πάρα πολλές ζημιές έχουν αποκατασταθεί. Χρειαζόμαστε πάρα πολλή δουλειά ακόμα, όπως είπα και σε προηγούμενη συνεντεύξη μου, αλλά και το λέω και πολλές φορές δημόσιες, παρεμβάσεις, ότι η περιοχή θα είναι για κάποια χρόνια σε ομερία όσον αφορά τους οδικούς άξονες, τις εργασίες τις οποίες χρειάζονται, γιατί είναι πάρα πολλές οι ζημιές, ούτε τα χρήματα υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν πλέον και τα χέρια. Δηλαδή έχουν και μεγάλα προβλήματα, μεγάλα θέματα στο να βρούμε προσωπικό, στο να βρούμε εργολάβους πλέον. Δεν υπάρχουν δηλαδή το δυναμικό των εργολάβων, των μηχανικών πλέον.
0: Μάλιστα. Υπάρχει και τέτοιο ζήτημα. Και είδαμε επίσης μια ανακοίνωση από τον Δήμο στον οποίο υγείστε για το ειδικό ποσοστό εισαγωγής.
1: Ακριβώς, και μέσω από τη δική σας εκπομπή θέλω να ευχαριστήσω τη Σοφία Ζαχαράκη, η οποία
0: την Υπουργό Παιδείας.
1: Ναι. Ακριβώς, την Υπουργό Παιδείας, γιατί συνομίλησε μαζί της και το ζητήσαμε και με έγγραφο. Έγινε δεκτό, είναι μια θετική εξέλιξη για τους μαθητές, οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν, και για τους γονείς, οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα με τις καταστροφές, και τώρα ερχόμαστε όλο αυτό να το ανταποδώσουμε.
0: Μάλιστα. Και εν ώψη χειμώνα, πόσο έτοιμος είναι ο Δήμος να αντιμετωπίσει οτιδήποτε?
1: Ο Δήμος και τα μηχανήματα τα οποία διαθέθηκε το εργατοτεχνικό προσωπικό είναι έτοιμος. Είναι έτοιμος, έχουν βγει οι υδροφόρες αυτά τα μηχανήματα και σιγά σιγά αρχίζουν να μπαίνουν οι λαμπιέρες και τα μαχαίρια κλειστά, οι λεπίδες, για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το χειμώνα. Τον χειμώνα δεν τον φοβόμαστε, δεν φοβόμαστε τον παγετό, γιατί μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε, έχουμε δείξει ότι είμαστε οργανωμένοι σε
0: αυτό το κομμάτι,
1: αλλά αυτό το οποίο μας φοβίζει είναι οι δυνατές νεροποντές πλέον, που
0: δεν
1: μπορείς το πράγμα να το ελέγξει.
0: Άλλωστε είναι πρόσφατες οι πληγές που έχουν παραμείνει αρκετές.
1: Είναι πρόσφατες οι πληγές, οι οποίες δεν έχουν κλείσει ακόμη.
0: Ναι.
1: Θα δούμε σίγουρα και αυτό που θυμώ να μην έχουμε καταστήσει όλες αυτές τις πληγές, γιατί μιλάμε για πολλά εκατομμύρια. Θα ξεκάνουμε το σταυρό μας. Από εκεί και πέρα, ό,τι μπορούμε να καθαρίσουμε χαντάκια, σε όλα αυτά που μπορούμε να κάνουμε, το κάνουμε και με το παραπάνω.
0: Ναι.
1: Και ελπίζουμε να μην έχουμε πάλι τις ίδιες καταστροφές, τόσο ένταση με τέτοιο
0: κύριε Βαΐση, κύριε Δήμαρχε Βόρειο Τζουμέρκο, να ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και το Δελτίο Ειδήσεων στις 9. Στην επιμέλεια παρουσίαση ο Χάρης Δάφλος, στη ρυθμιστή του ήχου ο Γιάννης Παξιμανάκης. Σοκαρισμένη κοινή γνώμη από τη γενικοκτονία του Βάλης Κυριακής στην Ιγουμενίτσα, αντιμέτωπος με κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, εδώ η οικογενειακή βία και παραβάση των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών. Βρίσκεται το 27χρονο για την τηλεφωνία της 25χρονης Βενλόπης στην Ιγουμενίτσα, νοσηλεύεται φρονωμένος στους φιλιάτες και απολογείται μεθαύριο Πέμπτη. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τη δολοφονία της 25χρονης Πενελόπης πραγματοποιείται σε 7 το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου Ιγουμενίτσας μετά από κάλεσμα της Πρωτοβουλίας Γυναικών Ιγουμενίτσας. Στόχος του Δήμου Ιωνιτών είναι αυτή τη φορά να τα καταφέρουμε ώστε να υπάρξει σύνδεση αεροπορική με τη Φραγκφούρτη ή άλλες γερμανικές πόλεις όπως το Ντίσελντορφ, τόνισε μιλώντας πριν από λίγη ώρα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Δήμαρχος Ιωνιτών Θωμάς Μπέγκες, ο οποίος θα ηγηθεί αντιπροσωπεία του Δήμου Ιωνιτών που θα αναχωρήσει 27 Σεπτεμβρίου για την Γερμανία για να παρουσιάσει τον τουριστικό προορισμό Ιωάννα, ενώ στη συνέχεια η διπλωματία πόλεων θα συνεχιστεί στην Ολλανδία με σταθμούς στη Χάγη και το Ρότερνταμ. Με απόφαση που υπέγραψε η Περιφέρεια Ιππείου Αλέξανδρου Χαρχιμάνης, αίρεται η απαγόρευση διέλευση παραμονής κυκλοφορίας πολιτών εντός του Εθνικού Δημού Δίκου ΑΟ και της Χαλαστομείου, η οποία είχε τεθεί σε ισχύ από 5 Σεπτεμβρίου λόγω της πυρκαγιάς, η οποία πλέον έχει οριοθετηθεί. Στις διαδικασίες για την υλοποίηση νέων έργων που αφορούνται από καταστάσεις βελτιώσεις του οδικού δικτύου, ως και δύο προμήθειες υλικών εξοπλισμού αναβάθμισης του νέου κλειστού γυμναστήριου Σιδέρης Καραδήμας, με προορισμό τους να ξεπερνά τα 2,46 εκατομμύρια ευρώ, ενέκρινε χθεσινή συνεδρίαση Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. Ο Ορειβατικός Σύλλογος Κόνιτσας, μετά την άρση της απαγόρευσης διέλευσης παραμονής κυκλοφορίας σε ελληνικό δρυμό Βίκου ΑΟ, συνιστά στους ορειβάτες να αποφεύγουν για το επόμενο διάστημα το σύνολο των μονοπατιών της τραπεζίας που επλήγησαν από την πρόσφατη πυρκαγιά, μια και σε αρκετά σημεία έχουν καταστραφεί ή έχουν καλυφθεί από καταπτώσεις. Χρηστό για την κυκλοφορία των οχημάτων θα παραμείνει σήμερα Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, τμήμα του παραλίμνου δρόμου στα Γιάννα, μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Η κυκλοφοριακή ρύθμιση γίνεται προκειμένου να πραγματοποιηθούν δράσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Μομπιλίτης και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων, βουλευτών του ΚΚΠ, ανάμεσά τους και ο βουλευτής Ιωνικός Έξαρχος, για τις κατασχέσεις των αγροτικών επιδοτήσεων. Συνεχίζονται οι εγγραφές στα χειμερινά απογευματινά προγράμματα των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Ιωαννιτών. Στο Ίδρυμα Ιωσήφ και Στυργανής της Ούτσου 26 φιλοξενείται έκθεση με τίτλο «Οικιακά εικονίσματα» από τη Συλλογή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου του Άνθρωπος Μονή Δραχάνης. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Έτσι έχουν τα πράγματα ως τώρα, κυρίες και κύριοι. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων είναι στις 10, σε λίγο μαζί για τη συνέχεια της πρωινής ενημέρωσης.
1: Όταν θα πάω, κυρά μου, στο παζάρι.
2: Από 16 έως και 22 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Κόνιτσα. Η παραδοσιακή εμποροπανήγυρη επιστρέφει. Έμποροι, βιοτέχνες και μικροπολιτές από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν με μοναδικά προϊόντα σε απίστευτα χαμηλές τιμές. Ψισταριές με αγνά τοπικά προϊόντα. Λούνα Πάρκ για τους μικρούς μας φίλους. Λουκουμάδες και ο φημισμένος χαλβάς φαρσάλων. Ανοιχτά όλη τη μέρα. Παραδοσιακή εμποροπανήγυρη. 16 με 22 Σεπτεμβρίου στην Κόνιτσα. Ελάτε να ψωνίσετε, να διασκεδάσετε και να γιορτάσουμε μαζί.
3: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Για τη σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
6: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
10: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
9: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
10: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
9: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510-24-049-6974-190-524. Κέντρο βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
11: Στη νέα διεύθυνση, Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
12: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Η πρωινή ενημέρωση Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Κυκλοφόρησε ο 43ος τόμος του υπηρετικού ημερολογίου από την Εταιρεία Υπηρετικών Μελετών. Και καλώς ήρθατε στο στούντιο του Δημοτικού Ραδιοφώνου, την κυρία Δήμητρα Μητήλη, την υπεύθυνη διαχείριση ποιότητας συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και επιστημονικού σχεδιασμού της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, 43ος τόμος υπηρετικού ημερολογίου και όπως διάβασα στο ενημερωτικό σημείωμα, περιέχει πολλά και ενδιαφέροντα.
1: Πάρα πολλά. Αυτός ο τόμος, ο 43ος, ήταν και νομίζω είναι και ίσως και ο πιο μεγάλος τόμος που έχει βγει του υπηρετικού ημερολογίου.
0: Ναι, με 566 διαβάζω.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο.
1: Με σημαντικές συμβολές στην αρχαιολογία, στην ιστορία, στη λαογραφία και κυρίως βέβαια στο αντικείμενο της, να το πω, βόρειο-δυτικής και έρευνας και της Ηπείρου, ναι, βέβαια. Και εκτός από αυτό το που θα συναντά κανείς μάλλον κάθε χρόνο στο υπηρετικό ημερολόγιο, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, φέτος είχαμε την χαρά να συμπεριλάβουμε στον τόμο αυτόν τα πρακτικά μιας τιμητικής εκδήλωσης που είχε γίνει και μάλιστα έγινε και στην Εταιρεία Υπηρετικών Μελετών,
0: ναι,
1: για τον πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τον πρόεδρο του Διπεθή, τον κύριο Γιώργο Καψάλη. Φυσικά μια ακόμα πάρα πολύ σημαντική στιγμή του 2025 για την Εταιρεία Υπηρετικών Μελετών, την παρουσία μας στην ημερίδα, στην ετήσια ημερίδα που πραγματοποιεί το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων στο Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης στο Γράμμο, όπου συμμετείχαμε, και σε αυτό τον τόμο θα βρει κανείς και τα πρακτικά αυτής της ημερίδας.
0: Μάλιστα. Και εννοείται πληθώρα.
1: Είναι πάρα πολλά, είναι πάρα πολλές μελέτες.
0: Αυτές δεν είναι αστεία, ναι, βέβαια. Λοιπόν,
1: μπορεί όποιος θέλει να το προμηθευτεί από το μέγαρο της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών, Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 5, και φυσικά από το Λαογραφικό μας Μουσείο Κώστας Φρόντου στη Μιχαήλ Αγγέλου.
0: Σε βιβλιοπωλεία διατίθεται?
1: Νομίζω ότι θα αρχίσουμε σιγά σιγά να το διανύμουμε. Ναι. Και ηλεκτρονικά μπορεί να το βρείτε σε κάποια βιβλιοπωλεία που είναι πανελλαδικά.
0: Μάλιστα. Και ευκαιρία ζωθήσεις, μια και σε έχω απέναντί μου στο στούντιο. Έχουμε κάτι στο άμεσο μέλλον όσον αφορά εκδηλώσεις που μπορεί να αναγγελθεί, να υποθεί?
1: Ακόμα όχι, αλλά από τις 10 Οκτωβρίου και μετά θα ξεκινήσουμε.
0: Μια πρόγευση μπορούμε να δώσουμε στους ακροατές, δηλαδή τι θα είναι, μουσικές?
1: Και μουσικά και διαλέξεις και παρουσιάσεις πολύ σημαντικών επωνυμάτων και μια πολύ μεγάλη εκδήλωση που ετοιμάζουμε το Δεκέμβριο για την εταιρεία, μάλλον για τον ιδρυτή μας, για τον Κώστα Φρόντζο.
0: Ο Δεκέμβριο αυτή?
1: Ναι, αυτή θα γίνει το Δεκέμβριο, τέλη Δεκέμβρη.
0: Και φαντάζομαι ότι θα είναι κάπου πανηγυρική που λέμε.
1: Εντάξει, ναι. Ναι, σφυλιώνονται φέτος 40 χρόνια από τον θάνατό του. Γι' αυτό και έχουμε χαρακτηρίσει το έτος αυτό έτος Φρόντζου. Θα γίνει μια μεγάλη έκθεση, θα υπάρξει μια πολύ σημαντική μελέτη που θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών. Θα τα πούμε όλα μέσα στο φθινόπωρο, σιγά σιγά και μέσα στο χειμώνα.
0: Α, και για να μην το ξεχάσω, γιατί με ρωτούσε φίλος ακροατής και συμπολίτης, όποιος ενδιαφέρει, γιατί αυτός τουλάχιστον για να έθεσε το ερώτημα, ενδιαφέρεται να βρει κάποια από τις εκδόσεις της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών. Θα απευθυνθεί πού και μπορεί να αγοράσει?
1: Θα απευθυνθεί στην Εταιρεία Υπηρετικών Μελετών, Δευτέρα με Παρασκευή, όπως είπε, 9 με 5, και ο υπεύθυνος βιβλιοθήκης μας θα τον κατατοπίσει, γιατί μπορεί να υπάρχουν και κάποιες εκδόσεις. Ξέρετε, και το εκδοτικό έργο της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών ξεκινά από το 1960. Και μπορεί να υπάρχουν και εκδόσεις οι οποίες έχουν εξαντληθεί. Εμείς θα τον κατατοπίσουμε. Και αυτό που ήθελα να πω πριν και το ξέχασα.
0: Μπορεί να αγοράσει αντίτυπα.
1: Βεβαίως, ναι. Αν δεν έχουν εξαντληθεί, ναι. Και αυτό που ήθελα να πω πριν και το σημαντικότερο, μάλλον και το ξέχασα, είναι ότι για το υπηρετικό μας ημερολόγιο υπάρχει μια συντακτική επιτροπή, η οποία είναι και από μέλη του διοικητικού μας συμβουλίου. Είναι η πρόεδρος, κυρία Κατερίνη Λιάμπη, ο αντιπρόεδρός μας, ο κύριος Αναστασόπουλος, και ο έφορος εκδόσεων. Ο κύριος Ιωάννης Χουλιαράς. Και την επιμέλεια του υπηρετικού ημερολογίου του 43ου τόμου ανέλαβε η πρόεδρος και ο υπεύθυνος της βιβλιοθήκης, του τμήματος Βιβλιοθήκης Αρχείων και Εκδόσεων της ΕΕΜ, ο κύριος Αγγελόπουλος.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
1: Και εμείς ευχαριστούμε όπως
0: και
1: πάντα.
0: Και εδώ είμαστε να τα λέμε.
1: Εννοείται.
0: Γιατί ο Οκτώβριος είναι κοντά.
1: Είναι πολύ κοντά. Κοντοζυγώνουμε.
0: Καλημέρα.

0: μαζί.
1: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
2: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.
3: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
4: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
3: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
4: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης.

0: εκπαίδευσης Ιωαννίνων.
1: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, πρωινή ενημέρωση Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων και καλωσορίζω τώρα στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων την κυρία Θάλια Παντούλα, συντονίστρια πλατφόρμας για τον νομό Ιωαννίνων της Ελλάς, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Καλημέρα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για το βήμα που μου δίνετε.
0: Λοιπόν, τώρα όταν λέμε συντονίστρια πλατφόρμας, τι εννοούμε για να καταλάβω και εγώ αλλά και οι ακροατές?
1: Η συντονίστρια πλατφόρμας μπορεί να είναι ένας τίτλος, αλλά από πίσω κρύβεται μια πολλή δουλειά γενικά για το συντονιστικό στα Γιάννενα.
0: Ναι.
1: Ο ρόλος μας είναι να χτίσουμε μια δυνατή και ουσιαστική οργάνωση στον νομό. Και όταν λέω οργάνωση, προφανώς δεν αναφέρουμε μόνο στα πρακτικά, στο να βρούμε τα γραφεία μας, το χώρο μας που θα μπορεί να έρχεται ο καθένας να συζητάμε, να μας γνωρίζει, να γνωρίζει το τι είναι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, αλλά ενώ μια ουσιαστική παρουσία με ανθρώπους, επαφή με την κοινωνία και να γίνεται δουλειά σε κάθε περιοχή του νομού. Έχουμε μπροστά μας πολύ έντονη οργανωτική δουλειά. Θα συγκροτηθούμε, θέλουμε να αποκτήσουμε, όπως είπα πριν, για το χώρο μας και να έρθουμε σε επαφή κυρίως με τα μέλη, τα οποία στο My Ελλάς πλατφόρμα ήδη έχουν μεγάλη συμμετοχή εδώ από τον νομό Ιωαννίνων.
0: Ναι.
1: Και τώρα είναι η ώρα μέσα από την πλατφόρμα να τους δούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους, να τους γνωρίσουμε, να μας γνωρίσουν και να βρουν και το ρόλο τους. Γιατί η Ελλάς είναι ένα κόμμα που έτσι ξεκίνησε, από την κοινωνία, και αυτό που λέμε είναι για την κοινωνία και με την κοινωνία μαζί.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά για το ευρύτερο κοινό που σίγουρα σας ενδιαφέρει ως πολιτικό χώρο, αναμένετε κάτι στο άμεσο μέλλον να γίνει, κάποια εκδήλωση, κάποια δημόσια παρουσία?
1: Βεβαίως. Ένα από τα πρώτα πράγματα που θα κάνουμε θα είναι ανοιχτές συζητήσεις και εκδηλώσεις.
0: Ναι.
1: Βγαίνοντας έξω.
0: Θεματικές, φαντάζομαι. Ναι.
1: Θεματικές. Δεν θέλουμε η δραστηριότητα να γίνεται μέσα στα κλειστά γραφεία. Θα πάμε σε διαφορετικές περιοχές του νομού, θα συζητήσουμε με ανθρώπους, με επαγγελματίες, με νέους, με παραγωγούς, με τοπικούς φορείς, με κοινότητες, για να έχουμε μια πραγματική εικόνα του τι συμβαίνει στην περιοχή, μέσα από τον κόσμο, μέσα από τους ανθρώπους. Άλλωστε και ο Αλέξης Τσίπρας στην ΔΕΘ αναφέρθηκε στο πώς θέλει να έρθει η Αθήνα κοντά στην περιφέρεια, πώς η αποκέντρωση θα παίξει βασικό ρόλο στο σχηματισμό του προγράμματος. Και μάλιστα έχει επιθυμήσει ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και για την Ήπειρο συγκεκριμένα προτάσεις που συνδυθύνονται στα προβλήματα ένας τοπικά.
0: Ναι.
1: Εγώ μπορώ να μεταφέρω πράγματα στα Ιωαννίνα και στα κεντρικά για να φτιάξουμε το πρόγραμμα. Όλο το συντονιστικό μπορεί, όλοι οι άνθρωποι του Εθνικού Συμβουλίου μπορούν, εδώ ζούμε, αλλά αυτό δεν φτάνει. Πρέπει να ακούσουμε και τους ανθρώπους που ψάχνουν να βρουν το ρόλο τους, που ψάχνουν να μιλήσουν και να λύσουν τα προβλήματά τους.
0: Μάλιστα. Τώρα, χρονοδιάγραμμα υπάρχει ή στόχος να ξεκινήσουν όλα αυτά που μας είπατε? Στο φθινόπωρο, στον Οκτώβριο, Νοέμβριο, πότε?
1: Ναι, χρονοδιάγραμμα υπάρχει. Ήδη τώρα είμαστε στο να συντονιστούμε μεταξύ μας τα μέλη της συντονιστικής, να βρούμε τα γραφεία μας και τις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε αναλυτικά το πρόγραμμα. Θα σταλούν, φαντάζομαι, και δελτία τύπου για το πώς ξεκινάμε και τα ενημερώσει.
0: Και εννοείται αυτό που επίσης είναι ερώτημα, αν είναι μέσα στις περιοχές που θα επισκεφθεί ο Αλέξης Τσίπρας η περιοχή μας και πότε περίπου αναμένεται, αν υπάρχει κάποια γνώση γι' αυτό?
1: Νομίζω ότι θα ενημερωθείτε για όλα αυτά στις επόμενες μέρες.
0: Μάλιστα. Είναι κάτι που δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα, από ό,τι καταλαβαίνω από την απάντηση. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παντούλα, για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Αν με επιτρέπετε,
0: εννοείται,
1: θα προσπαθήσουμε να οργανώσουμε εδώ τοπικά την Ελλάς να είναι ανοιχτή, ζωντανή και παρούσα σε όλο τον νομό. Αυτό είναι η δική μου, ας πούμε, αρχική τοποθέτηση.
0: Και στόχες. Μάλιστα. Ωραία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ, να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.

0: Και ερχόμαστε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην αθλητική επικαιρότητα. Ο Νίκος Γιωτίζας είναι τηλεφωνική γραμμή και θα μας ενημερώσει. Νίκο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Χάρη, καλημέρα σε εσένα και στους κροατές. Λοιπόν, εβδομάδα πρωταθλήματος αυτή για την ΓΑΜΑ Εθνική, σε ρυθμούς πρωταθλήματος μάλλον ο Μπαζιάννα και η Θήλα Κατσικάς. Με τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Κυριακή, όπου θα γίνει η πρώτη αγωνιστική της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ο Μπαζιάννα επιστρέφει και επίσημα στην ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία μετά από 20 ολόκληρα χρόνια και επιστρέφει με ένα ντέρμπι από τα παλιά, ντέρμπι από το παρελθόν. Με δίπλο την αναγέννηση Άλτας στους σημάδες που θα γίνει την Κυριακή στις 4 το απόγευμα.
0: Ντέρμπι από τα παλιά, αλλά ευτυχώς όχι με την αντιπαλότητα που ήταν τότε, που έφτανε σε ακραία σημεία ορισμένες φορές.
1: Ακριβώς, και μου δίνεις μια ωραία πάσα να πω ότι και ελπίζουμε να διαδηλωθεί αυτό το καλό
0: κλίμα. Ναι.
1: Η αναγέννηση Άλτας λοιπόν εν ώψη του αγώνα της Κυριακής, αφού έκανε έτσι μια αναδρομή στο παρελθόν και σε παλιά ντέρμπι, ζήτησε από τον κόσμο της να την ακολουθήσει στο Ζωσιμάδες και στα Γιάννενα και για αυτό το σκοπό διοργανώνει εκδρομή την Κυριακή στα Γιάννενα, κόστος συμμετοχής 20 ευρώ, περιλαμβάνει τη τιμή και το εισιτηρίο, αλλά και της μετακίνησης, ναι, ώστε να έχει τον κόσμο δίπλα στο παιχνίδι με τον Μπαζιάννα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε μια καλή εικόνα θα είναι αυτή, πιστεύουμε ότι θα κυλήσουν όλα ομαλά. Ένα παιχνίδι θα γίνει λοιπόν ένα ντέρμπι από τα παλιά με την συμμετοχή των φιλάθλων και των δύο ομάδων. Από εκεί και πέρα, ανεξάρτητα του τι θα κάνει η αναγέννηση Άρτας, που βλέπει αυτό το παιχνίδι ως ιστορική σημασία και έτσι είναι, μιας και οι δύο ομάδες έχουν τέτοια αντιμέτωπες τα τελευταία χρόνια, αλλά σε φιλικά παιχνίδια. Είναι άλλο τα φιλικά παιχνίδια και άλλο φυσικά τα επίσημα. Από εκεί πέρα το τι θα κάνει ο Παζιάννα, ο οποίος θέλει και αυτός τον κόσμο στο πλευρό του, θέλει ενίσχυση μέσω των κατών διαρκείας. Μέχρι στιγμής δεν έχει κινηθεί, δεν υπάρχει έτσι υψηλή κίνηση,
0: ναι,
1: θα πρέπει παραπάνω ο κόσμος να στηρίξει, ενώ θα υπάρχουν σίγουρα και τα εισιτήρια αγώνα ώστε να τα προμηθευτεί ο κόσμος και να έρθει στους Ζωσιμάδες. Αναμένουμε και τις ανακοινώσεις για τα εισιτήρια. Σήμερα, βαριά αύριο, πιστεύω να ανακοινωθούν. Από εκεί πέρα να πούμε ότι σίγουρα βγήκαν και συμπεράσματα από το προχθεσινό δυνατό φιλικό της Σιάτιστα για τον Μπαζιάννα. Κυρίως το τεχνικό επιτελείο θα δουλέψει σε αυτά τα σημεία όπου η ομάδα υστερούσε στο κακό πρώτο ημίωρο, αλλά και στα τελευταία λεπτά όπου ήταν ανώτερος ο Μακεδονικός και κατάφερε να πάει την φιλική ισοπαλία. Αυτά με τον Μπαζιάννα και η Θεία Κατσικάς, να πούμε ότι έχει αγώνα την Κυριακή. Αφήνει πίσω το παιχνίδι Κυπέλλου με τίτλο τον ΟΦ Αγίου Ματθαίου και την πρόκληση στη τρίτη φάση του Κυπέλλου με σκορ 1-0 και επικεντρώνεται στο παιχνίδι της πρεμιέρας της ΓΑΜΑ Εθνικής με αντίπαλο τον Μέγα Αλέξανδρο Φλόρινας. Στη Φλόρινα λοιπόν η Κατσικά αγωνίζει την Κυριακή, 4 η ώρα και αυτό το παιχνίδι, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα τουλάχιστον, 4 η ώρα την Κυριακή θα γίνουν και τα δύο παιχνίδια αυτά. Και η Κατσικά ελπίζει να ξεκινήσει ιδανικά στο πρωτάθλημα, ξεκίνησε ήδη ιδανικά τη σεζόν με 2-2 στο κύπελο και ελπίζει να κάνει έτσι καλό ξεκίνημα και στο πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Οπότε λοιπόν μια ενδιαφέρουσα ομάδα με διπλωμινιωτικό ενδιαφέρον. Προτού, να το θυμίσω και αυτό στον κόσμο Χάρη, προτού οι δύο γεννιώτικες ομάδες τεθούν αντιμέτωπες για τη δεύτερη αγωνιστική της ΓΑΜΑ Εθνικής,
0: ναι,
1: Κυριακή 4 Οκτωβρίου.
0: Μεθεπόμενη Κυριακή λοιπόν, ναι. Ναι.
1: Ακριβώς. Θα έχουμε νωρίς-νωρίς την γεννιώτικη μονομαχία. Νομίζω για πρώτη φορά, όχι νομίζω, πρώτη φορά.
0: Ναι, δεν έχουν συναντηθεί ξανά, όχι. Ναι.
1: Οι δύο ομάδες επίσημο παιχνίδι και γενικότερα ο Μπαζιάννα θα παίξει αντίπαλος με γεννιώτικη ομάδα μετά από 20 χρόνια όταν είχε παίξει τότε το 2006 με την ΑΕ Γιάννα.
0: Που ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι αυτό το παιχνίδι στο Ζωσιμάδες. Ναι.
1: Αυτά γενικότερα. Τώρα όσον αφορά τον μπάσκετ, στον Μπαζιάννα κινούνται σε ρυθμούς κυπέλου. Το Σάββατο στις 5 στη Μινοπούλα ο Μπαζιάννα θα υποδεχθεί τον Αμίντα Ημιτρού στις 5 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Λιμνοπούλας. Θυμίζω, λόγω των εργασιών που γίνονται ακόμα στους Σιδέρης Καραδήμας. Και στον Παζιάννα στο μπάσκετ, έτσι επικρατεί ικανοποίηση από τα πρώτα φιλικά παιχνίδια. Νίκη επί του Πανσεραϊκού, δύο νίκες επί του ΠΑΟΚ, οπότε είναι σε καλή κατάθεση η ομάδα του Βασίλη Μασλαρινού. Απλά καλύτερα αυτό να το δείξει και στο πρώτο επίσημο παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, και γενικότερα νομίζω ότι εκεί θα επικεντρωθεί γενικότερα το αγωνιστικό ενδιαφέρον τις επόμενες εβδομάδες, δηλαδή στις χαμηλές κατηγορίες, Super League 2.
0: Ναι.
1: Γάμα.
0: Ναι, ναι.
1: Και στην ΕΚΟ, λόγω και της διακοπής που υπάρχει, λόγω των υποχρεώσεων της εθνικής ομάδας, με δυνατά παιχνίδια, έτσι. Νομίζω ότι πολύ δυνατά παιχνίδια για την Εθνική Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Ξεκίνημα την Πέμπτη από την Σερβία.
0: Ναι.
1: Και έπειτα συνέχεια, εκτός έδρας με την Γερμανία, μέχρι να έρθει 1η Οκτωβρίου να υποδεχθεί την Ολλανδία στην Τούμπα και τη Γερμανία στο ίδιο γήπεδο την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Έτσι λίγο άρωμα Μουντιάλ θα έλεγα εγώ στα επόμενα παιχνίδια.
0: Ναι. Και βέβαια και ευκαιρία να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται η εθνική μας. Ναι, ακριβώς.
1: Ακριβώς, διότι η αλήθεια είναι, και κλείνουμε αυτό, ναι. Η αλήθεια είναι ότι η εθνική δεν έχει έτσι, δεν έχει την ομοιογένεια που έχουν άλλες εθνικές χώρες, με την έννοια ότι όλοι είναι έτσι διασκορπισμένοι. Δεν...
0: Ναι.
1: Όλοι υπάρχει είναι διασκορπισμένοι.
0: Εθνική της διασποράς, θα έλεγα.
1: Ακριβώς.
0: Κάπως έτσι.
1: Οπότε θα πρέπει μέσω αυτών των παιχνιδιών να βρουν και την χημεία, την ομοιογένεια, μιας και είδαμε ότι...
0: Και να γίνουν ομάδα. Ναι.
1: Σπάνια γίνονται και φιλικά πλέον.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα είναι μια πρόκληση το Nations League.
0: Σίγουρα.
1: Φυσικά που στην πρώτη κατηγορία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λίγο σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.

Θα δούμε τώρα τον τοπικό τύπο. Ότι γράφουν σήμερα τοπικές καθημερινές εφημερίδες, ανεξάρτητος πρωτοσελίδα. Διαβάζουμε στο κύριο θέμα: νέος εξωδικαστικός μηχανισμός, ενισχυμένο πλέγμα για προστασία της κύριας κατοικίας. Σε ισχύ από Δευτέρα, νέα ρύθμιση πανεπιστημίων, νέες προοπτικές διασυνοριακής συνεργασίας. Τρίτο Δημοτικό Σχολείο Ανατολής, ο αγρός κινδύνους προκαλούν σβησμένες διαβάσεις. Ήπειρος αλλούμ χωρίς τέλος με τα μαθητικά δρομολόγια. Ιωάννη έφτασε τα 2,17 ευρώ το λίτρο για μόλιβδη. Δίγου Μίτσα σόξο πανίνο από τη τηλεφωνία της 25χρονης. Αθλητικά πας για ένα καμπανάκι, λεξεγουήκαμε το 2-2 στη Σάτιστα. Ελευθερία. Δεύτερη ευκαιρία για να σωθεί η κυρία κατοικία σε ισχύ το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Σοκ από τη γυναικοκτονία 25χρονη στην Ιγουμενίτσα. Έρευνα της υπηρεσίας ή πρόσχημα για να κατά ομήρους, διανόητες καταστάσεις περιφερειακού με τα μαθητικά δρομολόγια. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στη Χαραδραό, επιτρέπεται ξαναδιέλευση παραμονή εντός του Εθνικού Δημού και προς το Στόμιο. Κόμβοι για να υπάρχουν. Ο ΦΠΚΑ συνεχίζει το υποβρύχιος καθαρισμό στο φως και δύο βίδες στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και νέα ευρήματα από το βυθό της λίμνης. Στα αθλητικά πήραν το μήνυμα ότι δεν υπάρχει εύκολος αντίπαλος, προβλημάτισε ο ΠΑΣ με την απόδοσή του στο φιλικό 2-2 με μακεδονικό Σάτιστας. Σε καλό δρόμο ο ΠΑΣ WBC, η ομάδα του Μασελαρινού, κέρδισε και τα δύο φιλικά κόντρα στον ΠΑΟΚ. Νέοι αγώνες. Ασύμφορες αμοιβές, άγωνοι διαγωνισμοί με τεμποδίων μεταφορά μαθητών. Νέες προμήθειες ενέκρινε η Περιφερειακή Επιτροπή, έφτασε το 1,3 εκατομμύριο ευρώ, έχει παρεμβάσει στο νέο κλειστό γυμναστήριο. Σοκ από δολοφονία 25χρονης με δράστη τον πρώην της, αρχικά ισχυρίστηκε και επίθεση από αγνώστους. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία, επιτυχιακή διοργάνωση, ξανά στο βάθρο, στα Μούλη, στα 30 χιλιόμετρα του Ιωάννα Λέι Κράν. Δήμοι Ιωαννιτών, Βόρειο Τζουμέκων, Αρταίων και Ζηρού, ικανοποίηση και δικαίωση για το 2% στις πανελλαδικές συντονιστικές επιτροπές. Η Ελλάδα οργανώνεται και στην Ήπειρο. Ο Δήμος βάζει κανόνες ενόψη λειτουργία, σχέδιο για δέσποτα και δεσποζόμενα ζώα στο πάρκο Πυρσινέλα. Και στα αθλητικά μα και ο Νικός Άτιστας ΠΑΣ για ένα 2-2, ισοπαλία μήνυμα στον ΠΑΣ για να είναι πάντα σε γρήγορση. Πρωινά νέα. Εξωδικαστικός μηχανισμός νεοπλαίσιο σε λειτουργία για την προστασία της κύριας κατοικίας. Ευρωπαϊκή ημέρα κινητικότητας, κινήσου, παίξε, ανακάλυψε. Προοπτικές διασυνοριακής ακαδημαϊκής συνεργασίας. Αβασιονίδες, οι τίμοι έχουν σήμερα στη διάθεσή τους περισσότερα χρήματα από όσα είχαν ποτέ. Η Γουμενίτσα νεκρή σε μια λίμνη αίματος, 25χρονη κοπέλα. Στα αθλητικά, ΠΑΣ για να είδε όρια και δυσκολίες στο 2-2 με τη Σάτιστα. Τέλος, πρωινός λόγος. Ασπίδα για την πρώτη κατοικία, ένα νέο εργαλείο στα χέρια των φυλετών για να σώσουν το σπίτι τους, ο τρόπος κουρέματος των χρεών και η μείωση των δόσεων. Παρέμβασε Αρναούτογλου στην Κομισιόν για τα δικαιώματα των δύο λεπτών, ο ρεπορτάζ Νίκου Γιωτίτσα. Τι ψάχνουν τώρα οι έντιμοι αγανακτισμένοι, φράσεις εισαγωγικά για τον Αλέκο Καχρημάνη, νόμοι έχουν επιλεκτική εφαρμογή, πόσο περιφέρειας Ηπείρος νομάρχης νομιμοποίησε μια οικογενειακή πολυδομική παρανομία. Άγρια δολοφονία 25χρονη στο ποδηλατόδρομο Γουμίτσα, δράστης ο πρώην σύντροφός της. Πιο κοντά έρχονται τα πανεπιστήμια Ιωάννου και Αργυρό Κάστρου. Έλεγχοι και κανόνες για δέσποτα και εμείς στο πάρκο Πυρσινέλα. 20 χρόνια γύρω σε λίμνης, μια αθλητική ιδέα που έγινε θεσμός με τον πρωτάζερη Μήτου Γίτα. Σύντροφοι των ημερών κάτω από την κλιματαργία, γραφεί ο κ. Γιάννης Όδρος γιατρός, δίνει διαπιστώσεις. Πότισα με το αίμα του στη γη της Μικράς Ασίας, αυτοπογραφούν τον πατέρα Ηλία Μάκο και στα αθλητικά του πρωινού λόγου. Η προσοχή στην πρεμιέρα. Αυτά κυρίες και κύριοι τα θέματα αυτά ρεπορτάζ που φιλοξενούνται σήμερα στις σελίδες των τοπικών καθημερινών εφημερίδων και ενώ η ώρα πλησιάζει 10 φτάνουμε στο τέλος της πρωινής ενημέρωσης. Για σήμερα στην επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής ήταν ο Χάρης Δάφλος στη ρυθμίση του ήχου, ο Γιάννης Παξιμαδάκης στις 10 δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά αμέσως μετά Γεωργία Χαλάση με εκπομπή μαζί στις 10. Να είστε όλοι καλά, καλή σας μέρα.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων. Σοκαρισμένη κοινή γνώμη από τη γενεκοκτονία το βράδυ της Κυριακής στην Ιγουμενίτσα. Αντιμέτωπος με κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, αντιοικογενειακή βία και παραβάση των νόμων. Περί όπλων και ναρκωτικών βρίσκεται ο 27χρονος για δολοφονία της 25χρονης Πενελόπης στην Ιγουμενίτσα. Νοσηλεύεται φρούρμα στους φυλιάτες και απολογείται μεθαύριο Πέμπτη. Συγκέντρωση διαμαρτυρία για δολοφονία της 25χρονης πραγματοποιείται σήμερα στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου Ιγουμενίτσας μετά από κάλεσμα της Πρωτοβουλίας Γυναικών Ιγουμενίτσας. Διπλωματία πόλεων από τον Δήμο Ιωαννιτών και στις 27 Σεπτεμβρίου αντιπροσωπεία του Δήμου με επικεφαλής τον Δήμαρχο Ιωάννη Θωμά Μπέγκα θα αναχωρήσει για τη Γερμανία, όπως τόνισε ο Δήμαρχος Ιωαννιτών μιλώντας σήμερα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Στόχος είναι να επιτευχθεί η αεροπορική σύνδεση με την Φραγκφούρτη. Μεταξύ άλλων θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Φραγκφούρτης. Ενώ στη συνέχεια η διπλωματία πόλεων θα συνεχιστεί στην Ολλανδία με σταθμούς στη Χάγη και το Ρότερνταμ. Εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι μαθητές του νομού εντάχθηκαν στο ειδικό ποστό 2% για τις παραδικές λόγω των προβλημάτων που υπήρχαν και ιδίως του σεισμού της 8ης Μαρτίου. Με απόφαση που υπέγραψε η Περιφέρεια Σπύρου Αλέξανδρος Κακρυμάνης αιρείται η απαγόρευση ιδιαίτερης παραμονής και κυκλοφορίας πολιτών εντός του Εθνικού Δημού Βίκο ΑΟ και της Χαράδας Τομείου λόγω της πυρκαγιάς, η οποία πλέον έχει οριοθετηθεί. Τις διαδικασίες για την υλοποίηση νέων έργων που αφορούν αποκαταστάσεις, βελτιώσεις του οδικού δικτύου ως και δύο προμήθειες υλικών εξοπλισμού αναβάθμισης του νέου κλειστού γυμναστηρίου στη Δέση Χαραδήμας με τον προϋπολογισμό του να ξεπερνά τα 2,46 εκατομμύρια ευρώ ενέκρινε στη χθεσινή συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. Ο Ορειβατικός Σύλλογος Κόνιτσας μετά την άρση της απαγόρευσης διέλευσης παραμονής κυκλοφορίας πολιτών σύνθησαν στους ορειβάτες να αποφεύγουν για το επόμενο διάστημα το σύνολο των μονοπατιών της Τραπεζίτσας, μια και σε αρκετά σημεία τα μονοπάτια έχουν καταστραφεί, έχουν καλυφθεί από καταπτώσεις. Χρηστό για την κυκλοφορία οχημάτων, σήμερα τμήμα του παραλληνίου δρόμου στα Γιάννενα. Μέχρι και τις 7 το απόγευμα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν δράσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Μομπίλητης και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βουλευτών του ΚΚΕ, ανάμεσα τους και ο βουλευτής ο Νίκος Έξαρχος, για τις κατασχέσεις των αγροτικών επιδοτήσεων. Συνεχίζονται εγγραφές στα χειμερινά απογευματινά προγράμματα των Κέντρων Δημιουργικής Απαρξιώσεως Παιδιών του Δήμου Ιωαννιτών. Στο Ίδρυμα Ιωσήφ και Σιτγκανή στη Σούτσου 26 φιλοξενείται έκθεση με θέμα οικιακά εικονίσματα από τη συλλογή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου του Άνθρωπου Μονίδου Ραχάνης. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ενημέρωσή σας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.

0: στο παζάρι.
1: Από 16 έως και 22 Σεπτεμβρίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Κόνιτσα. Η παραδοσιακή εμποροπανήγυρη επιστρέφει. Έμποροι, βιοτέχνες και μικροπολιτές από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν με μοναδικά προϊόντα σε απίστευτα χαμηλές τιμές. Ψισταριές με αγνά τοπικά προϊόντα. Λούνα Πάρκ για τους μικρούς μας φίλους. Λουκουμάδες και ο φημισμένος χαλβάς φαρσάλων. Ανοιχτά όλη τη μέρα. Παραδοσιακή εμποροπανήγυρη. 16 με 22 Σεπτεμβρίου στην Κόνιτσα. Ελάτε να ψωνίσετε, να διασκεδάσετε και να γιορτάσουμε μαζί.
2: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
3: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
2: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
3: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
2: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510 24 049 6974 190 524. Κέντρο βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
4: Στη νέα διεύθυνση, Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
5: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510 73049.
6: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Άντρα μου, αντρούλη μου, έλυσα το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Διάβασα ότι για κάθε τσίπουρο που πίνουμε, κάποιος κάπου στην Ελλάδα μαζεύει ένα σταφύλι.
9: Μπράβο, βρε γυναίκα, τι μυαλό είσαι εσύ.
8: Γι' αυτό σου λέω, άντρα μου. Πάμε στον Καμονά να πιούμε τσίπουρα και κρασιά πολλά, που είναι ωραία και φθηνά.
9: Ποια αριστερά και ποια δεξιά. Μόνο έτσι να λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας στο οικονομικό. Πάμε Καμονά για γούστα, μεράκια, φίνους μεζέδες, τα πιο πλούσια πιάτα.
10: Καμονάς Εκπαιδευτήρια. Πίνδου και Μαρίκα Σκοτοπούλη. Αμπελόκηπη, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 23 874.
11: Και για το καλοκαίρι τραπεζάκια έξω στην όμορφα διαμορφωμένη πλατεία.
12: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
13: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.
14: Μα
0: μαζί στις 10. Συντονιστείτε καθημερινά 10 με 11 το πρωί στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων για να μάθετε ό,τι συμβαίνει. Η Γεωργία Χαλάτση σας ενημερώνει για την επικαιρότητα από τα Γιάννενα, την Ήπειρο και όλη την Ελλάδα μέσα από ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Μαζί στις 10, η φωνή της πόλης, η φωνή της ενημέρωσης, κάθε πρωί στους 98,7.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι φυσικά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Τρίτη σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου. Είμαστε μαζί στις 10, στο μικρόφωνο η Γεωργία Χαλάτση, στη ρύθμιση του ήχου και την μουσική ο Γιάννης Παξιμαδάκης. Και μαζί θα είμαστε για μία περίπου ώρα. Άλλαξε ο καιρός, έτσι. Νομίζω το καταλάβαμε, αλλά εντάξει. Σιγά σιγά να φύγουμε από την πολύ τη ζέστη, από τα καλοκαιρινά μας τα ρούχα, σιγά σιγά να αρχίσουμε έτσι, να γυρνάμε σπίτι και να νιώθουμε αυτή την διαφορετική αίσθηση που έχει το φθινόπωρο. Τώρα το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι, ότι έρχεται και χειμώνας και θα χρειαστούμε θέρμανση. Αυτό νομίζω είναι το μόνο μας πρόβλημα. Κατά τα άλλα μας αρέσουν όλες οι εποχές, και το καλοκαίρι και το φθινόπωρο και ο χειμώνας, αλλά να που... Είναι λίγο πιο κοστοβόρος ο χειμώνας σε όλα. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Έχουμε και την πολιτική αντιπαράθεση για το θέμα αυτό, σχετικά με την τιμή του πετρελαίου, του πετρελαίου θέρμανσης, της βενζίνης, την οικονομία γενικότερα. Έχουμε και δεσμεύσεις για έτσι πιο γενναία μέτρα σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, τι αποφάσεις θα ληφθούν και πώς θα καταφέρουμε να βγάλουμε το χειμώνα.

0: Λοιπόν, θα αφήσουμε για λίγο τον καιρό και τα δύσκολα του χειμώνα που έρχονται και πάμε να δούμε τι έγινε χθες στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου φυσικά, γιατί τέθηκαν εκεί προς συζήτηση κάποια θέματα ιδιαίτερα σημαντικά που φυσικά μας έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν, τώρα παίρνουν και άλλη τροπή και θα συνομιλήσουμε γι' αυτά με τον επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης, τον κύριο Γιώργο Πρέτζα. Καλημέρα κύριε Πρέτζα.
1: Καλημέρα σε όλους σας.
0: Να ξεκινήσουμε από το ζήτημα των Τζουμέρκων, από το έργο. Εκεί έχουμε μία ακόμη τροποποίηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
1: Ναι, αυτός είναι ο τίτλος που έχει πάρει
0: το θέμα.
1: Ουσιαστικά δεν πρόκειται για τροποποίηση. Πρόκειται για νομιμοποίηση ενός καινούριου έργου εκ των υστέρων. Ξέρετε, οι μελέτες, σε οτιδήποτε και να φτιάξεις, κατά πόσο σε μια περιοχή Natura, μέσα στο Εθνικό Πάρκο του Τζουμέρκων, σε ένα ευαίσθητο οικοσύστημα, πάνω από το ποτάμι, η υποχρέωση και η νομική αλλά και η λογική και η περιβαλλοντική του να μελετάς πρώτα και μετά να φτιάχνεις, είναι ακριβώς για να μην καταστρέφεις. Εδώ είχαμε ένα έργο το οποίο είχε τίτλο «Βελτίωση υφιστάμενου δρόμου». Είναι το ίδιο πράγμα που έγινε και στο Γράμμο. Αν θυμάστε, και στο Γράμμο, «Βελτίωση υφιστάμενου δρόμου» ονομάστηκε. Και ενώ υπήρξε μια αρχική μελέτη που στο δύσκολο σημείο του Μεγάλου Βράχου έθετε ένα cut and cover, δηλαδή μια μικρή στοά και κάποιες μικρές παρεμβάσεις, φτάσαμε να έχουμε ένα φαραωνικό έργο, θα φτάσει στα 30 εκατομμύρια, δεν καταλήξει για ύφερα πλάκας. Το βασικό είναι ότι όταν αρχίσαμε να ρωτάμε στα πλαίσια και του άγχους για να μπορέσει να ολοκληρωθεί ο δρόμος, γιατί με το αρχικό σχέδιο, την αρχική μελέτη και το αρχικό χρονοδιάγραμμα που ήταν τελειώσει ο δρόμος εδώ και ένα μισή χρόνο, θα μπορούσε να έχει τελειώσει. Εδώ έγιναν τεράστιες μετατροπές και ενώ ρωτούσαμε πού βασίζονται, πού μελετήθηκαν, πού αδειοδοτήθηκαν οι τεράστιες εξκαφές που γίναν, η τεράστια αλλίωση του φυσικού περιβάλλοντος, η τεράστια εναπόθεση αδρανών υλικών, ακόμα και πάνω σε ρέμα, η απάντηση, θυμάστε, ήταν το όλο είναι νόμιμα. Ανακαλύπτουμε λοιπόν ότι στο περιβαλλοντικό μητρό αναρτήθηκε πριν από λίγες μέρες μία τροποποίηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία δεν αναρτήθηκε στην σελίδα της περιφέρειας, δεν δημοσιεύτηκε πουθενά, έγινε δηλαδή εγκρυπτό, και ανακαλύπτουμε ότι η αρχική έκταση του έργου από 160.000 τετραγωνικά μέτρα καταλήγει στα 370.000. Καταλαβαίνετε ότι είναι 115% αύξηση σχεδόν. Μιλάμε για ένα άλλο έργο και δεν είναι μόνο η έκταση του έργου, είναι όλες οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει. Και θέλουμε το ερώτημα, όπως θα το θέσουμε και το επόμενο διάστημα. Αυτό αποτελεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή αποτελεί μια προσπάθεια νομιμοποίησης εκ των υστέρων, επειδή βρίσκονται υπό έλεγχο και από την εισαγγελία και από τον ΟΦΠΕΚΑ και από την επιθεώρηση περιβάλλοντος η περιφερειακή αρχή και η εταιρεία η οποία φτιάχνει το έργο. Γιατί δεν μπορεί να κάνεις κάτι και μετά να την νομιμοποιήσεις ως αυθαίρετο εκ των υστέρων, έχοντας φτιάξει μια τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή κατά την άποψή μας. Η απάντηση, για να κλείσω, του κ. Καχρημάνη, το ίδιο έγινε και στην Νιάρχο, όπου έγιναν τροποποίησεις, είναι ένα παραπλανητικό επιχείρημα. Δεν έγινε καμία τέτοιου μεγέθους τροποποίηση. Εδώ μιλάμε για καινούριο έργο και καινούργια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εκ των υστερών, και πάλι λέω, για να συγκαλυφθούν όλα αυτά που έχουν γίνει. Με τεράστιο κόστος. Και χωρίς τελικά όλο αυτό να οδηγεί κάπου. Γιατί η μελέτη μέχρι τη γέφυρα πλάκας θα ολοκληρωθεί. Και αφού φτάσει στην πλάκα, μετά το ερώτημα είναι αυτός ο δρόμος για να έχει σκοπιμότητα και να εξυπηρετήσει τους κατοίκους, όπως θέλει και ο Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, χωρίς τη συνένεση και τη συνέργεια του οποίου δεν θα γινόταν τίποτα όλα αυτά, γιατί είναι στη δικιά του χωρική ιδιοκτησία, θα φτάσει πότε στον προορισμό.
0: Και αυτό που είπατε για την αύξηση της έκτασης του έργου δημιουργεί και μεγαλύτερες ανάγκες και στη διαχείριση των υλικών, έτσι.
1: Καταρχήν δημιουργεί μια βασική έκταση. Είναι περιοχή Natura, είναι οικοσύστημα. Ο κ. Καχρημάνης βλέπει δέντρα, χώμα, πέτρες. Δεν βλέπει οικοσύστημα. Οι καταστροφές σε ένα οικοσύστημα μπορεί να είναι κρυφές και να έχουν και χρόνια επίπτωση. Δεύτερον, οι τεράστιες εξκαφές που έχουν γίνει λέει ότι θα χρησιμοποιηθούν σε αυτό το φαραωνικό έργο. Ο δρόμος θα σηκωθεί 9 μέτρα ψηλά. Θα μπαζωθούν με χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες κυβικά, Όλη αυτή η κατασκευή, ήδη έχουν μπαζωθεί δύο μεγάλες τροφές. Δηλαδή η παρέμβαση είναι, δεν έχει προηγούμενη. Ο κ. Χαϊμάνης λέει ότι είναι το πιο δύσκολο τεχνικό έργο που έγινε στην Ήπειρο. Εγώ θα πω ότι είναι το πιο τερατώδες έργο που έγινε στην Ήπειρο.
0: Μπορούσε να γίνει με άλλο τρόπο, κύριε Πρέτζα, ωστόσο. Δηλαδή είναι και μία αναγκαιότητα για την περιοχή.
1: Όταν θέλεις να φτιάξεις ένα δρόμο, όταν έχεις ένα οικογενειακό προπολογισμό στα 2.000 ευρώ και θες να πάρεις αυτοκίνητο και αγοράζεις Μαζεράτι και στερείς από όλα τα άλλα, κρίνεις για την επιλογή σου. Η αρχική μελέτη την έφτιαξε κάποιος. Εγκρίθηκε από τις υπηρεσίες. Προχώρησε. Κανείς δεν μας εξήγησε γιατί ήταν ανέφικτη μια οποιαδήποτε διερεύνηση εναλλακτικής. Θυμάστε, μας έφερε στην Περιφερειακή Επιτροπή την αλλαγή, τα 3 εκατομμύρια συμπληρωματική σύμβαση, λες και δεν έγινε τίποτα. Μια μικρή τροποποίηση. Ξαφνικά βλέπαμε να σκάβεται ο βράχος και μας είπε, μια μικρή τροποποίηση. Και βλέπουμε τώρα την νομιμοποίηση στα χαρτιά, η οποία τα νούμερα, δηλαδή τώρα το ζυγίζουμε, δεν είναι ότι με το μάτι κόβουμε ότι έγινε κάτι εντελώς διαφορετικό. Και η έκταση του έργου, σε δασική έκταση, αλλά και τα κυβικά τα οποία δικολογούνται, 100.000 κυβικά μέτρα υλικά. Είναι τεράστιο. Και δεν μας έχει πει ποτέ πώς ακριβώς θα τα διαχειρίζεται. Τα πουλάει, τα χρησιμοποιεί αλλού, πού.
0: Για να προλάβουμε έτσι να πούμε και τα υπόλοιπα θέματα που θέλουμε, να πάμε και στους δύο κόμβους, νέους κόμβους, στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων Κόνιτσας.
1: Εγώ θα ξεκινήσουμε κάπως αλλιώς. Μεταφορές μαθητών.
0: Αυτό ήταν το επόμενο θέμα, αλλά όπως θέλετε. Με τις μεταφορές μαθητών, όπως θέλετε. Είπα να βάλω τα δικά μαζί.
1: Να βάλω τον τίτλο. Στις μεταφορές μαθητών έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο πρόβλημα από το κόστος του αυξημένου των καυσίμων. Ένα. Και μια ιδιαιτερότητα στον νομό Ιωαννίνων, επειδή υπάρχουν παλιές οφειλές, τις οποίες ο κ. Μουστακλής, διοικητής, ο εκπρόσωπος νομικός του ΚΤΕΛ,
0: της διοίκησης. Ο πρόεδρος της διοίκησης.
1: Το πρόεδρος και η υπηρεσία δεν τις αναγνωρίζει. Μιλάμε για 100.000. Και έχει κολλήσει μια διαδικασία η οποία έχει τη μεγάλη δυσκολία της τιμής των καυσίμων. Την ώρα λοιπόν που δεν μπορούν να διευθετηθούν τέτοια είδους χρέη, αν υπάρχουν ή όχι, αυτό πρέπει να απαντηθεί επίσημα, να μετρηθεί, να καταλογιστεί. Βλέπουμε ότι στην παλιά Εθνική Οδό Ιωαννίνων Κόνιτσας, εκεί στον κόμβο προς το Ζαγόρι και λίγο παρακάτω, να μας αναγγέλει δύο ακόμα καινούριους κόμβους, ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ. Ξέρετε, τα εκατομμύρια στην περιφέρεια κινούνται λες και είναι φραγκοδίβραγκα. Σε μια περιοχή που ο μισθός τελειώνει στις 20 του μήνα. Είναι προκλητικό. Και δεν έχεις υποδομές πολιτικής προστασίας πουθενά. Δηλαδή με 1 εκατομμύριο στην Κόνιτσα θα μπορούσε να φτιαχτεί αυτό που το έχει προτείνει και το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, που πρότεινα και εγώ στην προηγούμενη συνεδρίαση, μια ζώνη πυροπροστασίας στην κορφή του βουνού της Τραπεζίτσας, υδατοδεξαμενές για να μπορούν να κουμπώνουν τα λάστιχα των πυροσβεστών και να μπορούσε να γίνει κατάσταση πυρκαγιάς από πάνω. Και να βάλεις και κάποιους δασεργάτες και να μπορείς να έχεις απομάκρυνση της καύσιμης ύλης για να μην έχεις υφέρουσα πυρκαγιά. Όταν λοιπόν βάζεις προτεραιότητα, λες δεν έχω να δώσω για την πυροπροστασία, δεν έχω να δώσω για την πλημμυρικά, δεν έχω για να ολοκληρώσω μεγάλα έργα, αλλά σπέρνεις κόμβους την ίδια στιγμή που φτιάχνει το Γιάννη Κακαβιά, ο οποίος προφανώς και θα αποσυμφορήσει. Δηλαδή ένας παράλληλος μεγάλος δρόμος είναι σαν να λέμε ότι η Εγνατία δεν αποσυμφόρησε την Κατάρα. Και που έγινε η Εγνατία, η Κατάρα είχε μεγαλύτερη κίνηση. Γιατί αυτό ήταν η απάντηση του κ. Καχρημάνη. Ο καθένας σας κρίνει τις πολιτικές προτεραιότητες και πώς χρησιμοποιείται το δημόσιο χρήμα για την κάλυψη των αναγκών. Εμάς πάντως ούτε μελέτη μας έφερε αύξηση κυκλοφοριακού φορτού, ούτε κάποιο άλλο δεδομένο πάνω στο οποίο να στηριχτούμε για να πάρουμε φάση. Ξέρετε, η διαχείριση του δημόσιου χρήματος πρέπει να έχει τεκμηρίωση. Δεν δικά σου χρήματα για να κάνεις ό,τι γουστάρεις.
0: Μάλιστα. Και να συνεχίσουμε λίγο και με το θέμα της μεταφοράς των μαθητών. Πώς θα εξελιχθεί, γιατί έχουμε τη συμβάση τουλάχιστον μέχρι το Δεκέμβριο. Τώρα οι συνθήκες οι οικονομικές φαντάζομαι έτσι θα παραμείνουν, δηλαδή σε υψηλά επίπεδα οι τιμές των καυσίμων.
1: Υπάρχουν δύο δεδομένα που λάβουμε υπόψη. Ένα είναι οι υψηλές τιμές και το δεύτερο είναι η μηνιαία διακύμανσή τους. Το λέω αυτό γιατί χτες ανακαλύψαμε ότι στους διαγωνισμούς που περνούσαμε η Θεσπρωτεία είχε μέση τιμή πετρελαίου 1,863 και τα Γιάννενα τιμή, μέση τιμή πετρελαίου το 1,6. Και ρωτήσαμε απλά πώς γίνεται. Εμείς την ίδια μέρα εγκρίνουμε τους διαγωνισμούς και μας απαντάνε ότι οι υπηρεσίες έξαν τα χαρτιά στη μία περίπτωση τον Απρίλιο και στην άλλη τον Ιούλιο. Οπότε πήραν τη μέση τιμή του προηγούμενου μήνα, του Μαρτίου που ήταν 1,6 και οι άλλοι που πήρανε του Ιουνίου ήταν ακόμα 1,863. Και ρωτάμε, δεν έχει προβλεφθεί αυτό από την κεντρική κυβέρνηση, η οποία έχει παραχωρήσει την αρμοδιότητα της περιφέρειας να κάνει αυτές τις συμβάσεις. Και μας λένε όχι. Χρήματα, δυνατότητα δηλαδή επέκτασης του κόστου για να συμπεριλάβει αυτές τις διακυμάνσεις έχουν δοθεί. Όχι. Με ποιον τρόπο λοιπόν, αφού λείπουν αυτά τα δύο, τα χρήματα, η δυνατότητα να αυξήσει τον προϋπολογισμό και ένας μηχανισμός που να ενσωματώνει τις διακυμάνσεις στις μηνιαίες, για να είναι πρακτικά εφαρμόσιμο αυτό. Χωρίς αυτά τα δύο, η κυβέρνηση κοροϊδεύει στα μούτρα μαθητές και γονείς. Είναι ανέφικτο να υλοποιηθεί. Το καταλαβαίνετε.
0: Και βάζει και το γκόφτι στα χιλιόμετρα, έτσι, με τα...
1: Πάμε λοιπόν. Ένα είναι ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί καν αυτό το αντιδραστικό σχέδιο που ήδη έχει. Γιατί το λέω αντιδραστικό? Γιατί όταν έχει βάλει αφαίρετα τα 1200 μέτρα απόσταση από το σχολείο για μαθητές δημοτικού και τα 2,5 χιλιόμετρα για μαθητές γυμνασίου, καταρχήν δεν υπάρχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση. Έτσι μπήκαν αυτά τα μέτρα.
0: Ναι. Φαντάζομαι. Γιατί και στα 1300 πάλι ένα παιδί του δημοτικού δυσκολεύεται να πάει μόνο του.
1: Όχι μόνο αυτό. Η ρημοτομία των ελληνικών πόλεων, ξέρετε, οι δημόσιοι χώροι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και ιδίως στις χώρες του Ανατολικού Μπλόκου του πρώην, είναι τεράστιοι δημόσιοι χώροι. Ασφαλέστατοι δρόμοι, τεράστια πάρκα. Εδώ έχουμε χτίσει ο ένας πάνω στον άλλον. Εδώ έχουμε δρόμους οι οποίοι είναι επικίνδυνοι ανά πάσα στιγμή. Όχι μόνο επειδή είναι κακοφτιαγμένοι, αλλά επειδή έρχεται και ένας εργολάβος για το φυσικό αέριο ή έρχεται για να βάλει πτυχές ίνες και μπλοκάρει όλη η πόλη. Επικίνδυνα σημεία, στο πέραμα χωρίς πεζοδρόμια. Αν είναι κριτήριο είναι η μεταφορά η ασφαλής και όχι η μεταφορά ως αυτός σκοπός. Δεν εγκληθεί καμία πρόνοια προκειμένου να είναι ασφαλές αυτό το πράγμα. Γιατί αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο αν είχες μια δημόσια, καθολικά δημόσια δράση στην κοινωνία. Από τη στιγμή που δεν έχεις αυτήν όμως και έχεις ένα αστικό κτέλ, το οποίο είναι ιδιωτική επιχείρηση και μάλιστα είναι μονοπόλιο στην πόλη, κάνεις λοιπόν διαπραγμάτευση, δηλαδή διαγωνισμό, με κάποιον ο οποίος κρατάει τα γένια και τα χτένια. Σωστά. Αυτή η διαδικασία λοιπόν έχει δημιουργήσει παλαιότερα βαρύδια, παλαιότερες οφειλές, τις οποίες με πολύ μεγάλη δυσκολία χτες μπόρεσα να εκμεύσω τον κύριο Κλούμπα, γιατί αν θυμάστε στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, όταν ζήτησε από τον κύριο Κλούμπα να εξηγήσει, η κυρία Μπραίνη απλά του έκλεισε το μικρόφωνο. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι πέρα από το αντικειμενικό των τιμών, του συνολικού κόστους, αλλά και της διακύμανσης που δεν έχουν προβλεφθεί όλα αυτά σε μια κυβέρνηση η οποία συμμετέχει ενεργά σε αυτή την πολεμική εμπλοκή. Δηλαδή, η διακύμανση των τιμών και το κόστος δεν είναι ότι μας κάθεται σαν εξωγενούς παράγοντας. Συμμετέχουμε με όλους τους δυνατούς τρόπους. Όταν λοιπόν δεν έχεις λύσει αυτά και έχεις και ένα βαρύδι του παρελθόντος, καταλαβαίνετε ότι δημιουργούνται τραγελαφικές καταστάσεις, όπως το να λέει ο Περιφερειάρχης ότι είναι μια διένεξη μεταξύ του κυρίου Κλούμπα, που είναι υπηρεσία, και του πρόεδρου του ΚΤΕΛ, και εγώ καημένος είμαι ενδιάμεση προς να τα λύσω. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
0: Είναι βέβαια και έτσι όπως το έχει μεταφέρει το θέμα η κεντρική πολιτεία στις περιφέρειες, ακριβώς για να γίνονται αυτά, νομίζω, να προκύπτουν αυτά τα προβλήματα μακριά από την ίδια.
1: Ακριβώς αυτό όμως θέλω να σας βάλω να σκεφτείτε και εσείς και όλοι όσοι μας ακούνε. Όταν μια κεντρική κυβέρνηση μπορεί να αφαιρεί

0: με κοινή λογική τις εξελίξεις. Είναι ένα γρανάζι του κεντρικού κράτους, είναι τοπική διοίκηση. Γι' αυτό και δεν βλέπουμε να υπάρχει πάθος. Δηλαδή, όταν η περιφέρεια λέει στους ταξιτζίδες, αυτό απασχολούμενος, τους λέει πηγαίνετε με τα σωματεία σας να διεκδικήσετε εσείς μεγαλύτερη τιμή στο πετρέλαιο, όπως έκαναν τα σωματεία των ταξί της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, μια περιφερειακή αρχή η οποία βάζει σπυράκια απέναντι στις συνδικαλιστικούς φορείς, μεταθέτει την ευθύνη οργάνωσης όλης αυτής της διαδικασίας στα σωματεία των ταξί. Είμαστε σοβαροί.
1: Μάλιστα. Κύριε Πρέτζα, είναι πολλά τα θέματα. Ούτως ή άλλως θα έχουμε και συνεδριάσεις το επόμενο διάστημα.
0: Δεν νομίζω ότι θα είναι ούτε πολλές ούτε καλές συνεδριάσεις. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις με τον καινούριο κανονισμό, τον κώδικα, η κυρία Πρέτζα δεν μας έχει καλέσει ακόμα για να
1: δεν έχει κανονιστεί αυτή η συνάντηση.
0: Ούτε έχει κανονιστεί, ούτε προβλέπεται. Μάλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχουν καμία διάθεση να σπρώξουν για να βοηθηθεί η συζήτηση. Τελικά μόνο η Περιφερειακή Επιτροπή θα μας μένει. Όπου εκεί το πράγμα μπορεί να γίνεται λάστιχο, γιατί εκεί μπορεί να γίνεται συζήτηση από τον κύριο Γαχρημάνη. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο δεν θέλει να κάνει οργανωμένη συζήτηση. Και αυτό αξιολογηθεί από τον κόσμο. Γιατί δεν πρέπει να μαθαίνει ο κόσμος, γιατί δεν πρέπει να έχει τα κριτήρια για να αξιολογήσει.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Θα τα πούμε ξανά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
2: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.
3: Όταν αναζητάς σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ήπειρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ήπειρου.
4: Φίλε, τι είναι αυτό που τρως?
5: Παριζάκι.
6: Κότο παριζάκι.
4: Κότο παριζάκι. Είναι καλό.
6: Νόστιμο.
4: Και πού το βρήκες?
6: Στην Πίνδο βέβαια.
7: Γιατί η Πίνδος που ξέρει καλά το κοτόπουλο μας φέρνει σήμερα το κοτοπαριζάκι. Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
8: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρού και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
9: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

Εδώ είμαστε λοιπόν μαζί στις 10 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο και συνεχίζουμε. Θα αλλάξω για λίγο κλίμα. Θα πάμε λίγο στην Ιγουμενίτσα. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη έλαβε ο 27χρονος που σκότωσε την 25χρονη Πινελόπη. Χθες ο ανακριτής και ο εισαγγελέας βρέθηκαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος. Το απήγγειλαν τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών, καθώς βρέθηκαν και κάποια ερεμιστικά χάπια στο τσαντάκι του. Οι έρευνες φυσικά συνεχίζονται από τις αστυνομικές αρχές. Έτσι, ο δράστης, όπως είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες, ομολόγησε μετά τις πρώτες προσπάθειες να συγκαλύψει τα όσα είχαν γίνει και να παραπλανήσει τους αστυνομικούς για δίθεν επίθεση από τρίτους. Την Πέμπτη, το πρωί της Πέμπτης, θα απολογηθεί. Και να πω ότι σήμερα έχει προγραμματιστεί στην Ιγουμενίτσα μια συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου στην Ιγουμενίτσα με το σύνθημα «Καμία μόνη, καμία άλλη». Το κάλεσμα απευθύνεται από την πρωτοβουλία, από πρωτοβουλία γυναικών, φυσικά ενάντια σε αυτή την δολοφονία, μία ακόμη, 15η, αν δεν κάνω λάθος, της φετινής χρονιάς, που όπως διάβαζα έτσι σε δημοσιεύματα. 15 γυναίκες μέσα σε 9 μήνες έχουν δολοφονηθεί, κυρίως από σύζυγους, συντρόφους, πρώην συντρόφους και ούτω καθεξής, ξαναφέροντας πάλι στο επίκεντρο τα ζητήματα της έμφυλης βίας και την ενδοοικογενειακή βία, αλλά και την ανάγκη προστασίας των γυναικών.

0: Θα αλλάξω κλίμα και θα πάμε σε μια έτσι διαφορετική εκδήλωση, άκρως ενδιαφέρουσα, κυρίως για τους νέους, αλλά όχι μόνο, για όλους μας νομίζω. Είναι η παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Κατσικογιώργου, «Εκρηκτικά άτομα, ο μακρύς δρόμος προς την ατομική βόμβα», με πρωτοβουλία του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Φροντιστών του νομού Ιωαννίνων, και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Σπύρο Κλίτσα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Χαβάτση. Καλημέρα και στους ακρότες σας.
0: Για πέστε μας για αυτή την παρουσίαση αυτού του βιβλίου, που φυσικά έτσι, έχει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον, αλλά και πώς, τι περιμένετε εσείς και από τους μαθητές, γιατί φαντάζομαι είναι και ένας τρόπος να εμπνεύσετε τους μαθητές μέσα από τα βιβλία, ειδικά τα βιβλία που αφορούν την επιστήμη.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Δηλαδή, ο συνάδελφος που θα το διαβάσει θα βρει, είμαι σίγουρος, πολύ πλούσιο υλικό για να το χρησιμοποιήσει στη διδασκαλία του και στην προσπάθειά του να μεταδώσει γνώσεις στους μαθητές του. Κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο αυτό που έχει γράψει ο Γιώργος. Περιγράφει τη μακρινή πορεία προς την ανακάλυψη της ατομικής βόμβας. Είναι μια ιστορία στην οποία συναντιόνται με πολύ μοναδικό τρόπο η ανθρώπινη θεία πρώτα, η επιστημονική αναζήτηση και η ανακάλυψη, αλλά μαζί με αυτά ο πόλεμος, το χρήμα και η ηθική ευθύνη, η ηθική ευθύνη του επιστήμονα. Συνεπώς, φαντάζομαι ότι έχει τρομερό ενδιαφέρον. Ένας φίλος και συνάδελφος από την Αθήνα λέει ότι αν ένας φυσικός καταφέρνει και γράφει ένα βιβλίο χωρίς ούτε μία εξίσωση φυσικής, αυτό είναι είδηση από μόνο του, καταλαβαίνετε.
0: Να πούμε ότι η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα.
1: 7.30, ναι, στην αίθουσα της περιφέρειας της, στο ΑΣΑΡΚΑ. Και θα ήταν πολύ ευχάριστο να το στηρίξει ο κόσμος στην παρουσία του.
0: Ξέρετε, διάβαζα στην περίληψη έτσι, το δίλημα που προκύπτει μέσα από το βιβλίο αυτό, πόσο μακριά θα πηγαίνατε για τη γνώση υπό τη σκιά ενός μεγάλου φόβου, και νομίζω ότι είναι ένα δίλημα το οποίο, ας πούμε, αν μου επιτρέπετε, επανέρχεται με την τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα, την τρομακτική εξέλιξή της.
1: Βεβαίως, και είναι πολύ μεγάλη κουβέντα για την ηθική που πρέπει να καλύπτει αυτές τις καινούργιες εφαρμογές και τις καινούργιες ανακαλύψεις.
0: Θέλετε να πούμε... Ναι, με συγχωρείτε.
1: Ναι. Θα πρέπει οι συνάδελφοι να το διαβάσουν οπωσδήποτε. Διότι πέρα από το ρόλο μας έτσι και ως φροντιστές και εκπαιδευτικοί στη μετάδοση της γνώσης, το σημαντικότερο από όλα αυτά τα πράγματα είναι να οδηγηθεί ο μαθητής σε αυτό που ονομάζουμε τη χαρά της ανακάλυψης. Δηλαδή ότι κοπιάζω, προσπαθώ και στο τέλος υπάρχει η χαρά της ανακάλυψης. Είναι ίσως το σημαντικότερο από όλα. Είμαστε πολύ περήφανοι που ο Γιώργος, εκτός από φυσικός και δικός μου συνάδελφος, είναι και φροντιστής. Και αυτό σημαίνει ότι αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι πίσω από τα φροντιστήρια υπάρχει κόσμος που εργάζεται με συνέπεια και με ευθύνη. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί με πολύ ψηλή κατάρτιση, οι οποίοι όχι απλώς μεταδίδουν γνώσεις, αλλά και την αγάπη για τη μάθηση, την αυτοπεποίθηση και την επιμονή που χρειάζεται ένας νέος για να προχωρήσει.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Θέλετε να πούμε λίγο ποιοι θα μιλήσουν στην εκδήλωση?
1: Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν έχω μπροστά μου.
0: Θα τα πω εγώ τότε. Είναι ο καθηγητής και ο πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο κύριος Εμμανουήλ Μπενής. Ο επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας Αθανάσιος Ακελαριάδης, η αρχαιολόγος Κωνσταντίνα Ζίδρου και φυσικά ο συγγραφέας, ο κύριος Κατσικογιώργος, που είναι και φυσικός, όπως είπατε, και φροντιστής. Εσείς θα χαιρετήσετε ως Γενικός Γραμματέας και το αντικείμενο, αλλά έχετε και μουσική εκδήλωση που θα ακολουθήσει.
1: Απαραίτητη πάντα.
0: Απαραίτητη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κλίτσα. Μακάρι να έχει έτσι και μεγάλη προσέλευση και από τους συναδέλφους σας, και όχι μόνο. Νομίζω απευθύνεστε και σε όλους. Έτσι μπορεί οποιοδήποτε θέλει να ακούσει για το.
1: Είναι ένα βιβλίο που αναφέρεται σε όλους. Δεν είναι μόνο για φυσικούς. Δεν υπάρχει καμία εξίσωση σε αυτό το βιβλίο, κανένας φυσικός τύπος. Είναι ένα αφήγημα στο οποίο ο Γιώργος έχει καταθέσει πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Πέρα από τις, από τις αναφορές εκτενέστατη βιβλιογραφία δηλαδή, υπάρχουν και τα ιστορικά γεγονότα που πλαισιώνουν την εποχή.
0: Φυσικά.
1: Και, βεβαίως να μην το ξεχάσω, ήθελα να το πω αυτό, στο βιβλίο διαφαίνεται η μεγάλη δυσκολία που συνάντησαν οι γυναίκες επιστήμονες στην προσπάθειά τους να καθιερωθούν ως ερευνήτριες και ως επιστήμονες, τουλάχιστον στον τομέα της φυσικής, αλλά φαντάζομαι και γενικότερα.
0: Νομίζω είναι και μια μεταφορά έτσι που την είδαμε και στο Oppenheimer, μια κινηματογραφική μεταφορά της ιστορίας, αυτή την πολύ ωραία και σπουδαία ταινία. Οπότε...
1: Η ταινία αναφέρεται σε στενότερο χρονικό περιθώριο. Το βιβλίο καλύπτει πολύ μεγαλύτερη χρονική διάρκεια.
0: Και δίνει έτσι απαντήσεις περισσότερες, φαντάζομαι, και πιο τεκμηριωμένες ενδεχομένως.
1: Πάρα πολύ τεκμηριωμένες. Πάρα πολύ δεκμηριωμένες, με πολύ αυστηρές πηγές και με πολύ επιμονή και ψάξιμο ο Γιώργος θα έχει καταφέρει αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο. Ελπίζουμε ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί, πρέπει να ανταποκριθεί. Και περιμένουμε το Σάββατο να δούμε και να συναντήσουμε όλους όσους ενδιαφέρονται.
0: Φυσικά, να επαναλάβω, στις 7.30 ώρα στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφέρειας Ηπείρου, στη ΣΤΟΑ Σάρκα, στο δεύτερο όροφο. Το γνωρίζουν νομίζω οι περισσότεροι γιαννιώτες τουλάχιστον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, καλημέρα. Γεια σας.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν, αλλάζουμε πάλι θέμα και θα πάμε στην τελευταία συνομιλία μας για σήμερα, που έχει να κάνει με ένα σημαντικό ζήτημα, αυτό της διαχείρισης του νερού, συγκεκριμένα του νερού που αφορά την άρδευση. Έχουμε μία ανακοίνωση από το ΓΕΟΤΕ, το παράρτημα Υπήρου, και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο, τον κύριο Θοδωρή Κορονέο. Καλημέρα, κύριε Κορονέο.
1: Καλημέρα, κυρία Χαλάτση. Καλημέρα στους ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων.
0: Τώρα, για να βγάλετε εσείς μια ανακοίνωση τέτοια εποχή για το νερό της άρδευσης, κάτι συμβαίνει.
1: Το τι συμβαίνει νομίζω είναι γνωστό. Είναι γνωστό διότι βρισκόμαστε σε μια περιοχή, βρισκόμαστε στα δυτικά της χώρας, σε ένα λεκανοπέδιο το οποίο έχει πολύ υψηλά ποσοστά και τιμές βροχόπτωσης. Παρ' όλα αυτά έχουμε πρόβλημα στην άρδευση στον κάμπο της Λαψίστας. Ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει κυρίως στην ποιότητα του νερού, αλλά ενίοτε και στην ποσότητα. Καταλαβαίνετε ότι τα στοιχεία αυτά τα δύο είναι αντικρουόμενα. Δηλαδή, όταν έχουμε υψηλές βροχοπτώσεις, είναι οξύμορο σχήμα να λες στον παραγωγό ότι ξέρεις δεν μπορείς να αποτίσεις διότι το νερό είτε δεν επαρκεί είτε είναι κακής ποιότητας. Βλέποντας λοιπόν όλα αυτά τα προβλήματα, πήραμε μια πρωτοβουλία, βγάλαμε ένα δελτίο τύπου και ο στόχος μας είναι να ξεκινήσουμε έναν διάλογο ώστε να δούμε πέραν του θέματος των ευθυνών, δηλαδή, διότι η ποιότητα του διαθέσιμου αρδευτικού νερού είναι, συνδέεται άμεσα και με την προστασία των υδατικών πόρων, με την ορθή λειτουργία των εγκαταστάσεων, λιμάτων, είναι όλα συνδεδεμένα. Θεωρούμε λοιπόν σκόπιμο να ξεκινήσει ένας διάλογος για το πώς θα λυθεί και ποιες είναι οι ενδεικνυόμενες προτάσεις.
0: Σωστά.
1: Και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα για τη λύση του προβλήματος. Δηλαδή, τι θα πρέπει να κάνουμε πέραν από το να ελέγχουμε τους βιολογικούς καθαρισμούς των δήμων, των επιχειρήσεων, οποιοδήποτε έχει αποδέκτη έτσι, την τάφρο, πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, αυτό είναι ο στόχος μας. Και καταλήγουμε με ένα πλέγμα προτάσεων πολύ σύντομων για το τι πρέπει να γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα τώρα.
0: Θα μας πείτε τις προτάσεις. Απλώς να υπενθυμίσω ότι ακόμα και από πέρυσι, όταν ξεκίνησε το ζήτημα αυτό, το ένα κομμάτι ήταν το θέμα της ρύπανσης και το άλλο ήταν και οι αναγκαίες υποδομές που πρέπει να γίνουν και τα έργα που πρέπει να γίνουν για την αύξηση της αρδευτικής ικανότητας.
1: Πραγματικά, κύριε Χαλάτζη, είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν, δηλαδή να γνωρίζουμε και τις ανάγκες των αρδευτικών αναγκών.
0: Σωστά.
1: Θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε τα στοιχεία από το ΟΣΔΕ. Θα μου πείτε ποιο ΟΣΔΕ, αν μιλάμε για φέτος, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Είναι πάρα πολλά που μπορούν να γίνουν, ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων, επιθεώρηση, συντήρηση και έγκαιρη επισκευή των αρδευτικών δικτύων αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αρδευτικής περίοδου. Ξέρετε, έχουμε ένα χαρακτηριστικό, θέλετε να σας το πω ως χώρα, ως οργανισμοί Αιγαίων Βελτιώσεων πρώην, ως περιφέρειες, ως δήμοι, όταν ένα πρόβλημα λύγει. Σήμερα, ας πούμε, εμένα με βρίσκεται στην Πρέβεζα, είναι μια μέρα με βροχόπτωση το πρωί. Θεωρούμε ότι επειδή ξεκινάνε οι βροχοπτώσεις, θα ξαναδούμε το πρόβλημα, ό,τι γίνεται κάθε χρόνο, κυρία Χαλάτση.
0: Του χρόνου πάλι θα ασχοληθώ.
1: Τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Δυστυχώς λυπάμαι, αλλά είναι πάρα πολύ αργά τότε για να επισκευάσουμε οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Το δίκτυο πρέπει να είναι λειτουργικά έτοιμο πριν από την έναρξη της καλλιεργητικής περίοδου, και ώστε να περιορίζονται οι απώλειες νερού. Οπωσδήποτε θα πρέπει να δούμε το θέμα της ποιότητας, διότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να καλλιεργηθούν πράγματα τα οποία υπευτικά, τα οποία προορίζονται για έτσι βρώση χωρίς θερμική επεξεργασία. Είναι τα επίπεδα που υπάρχουν στο νερό, είναι απαγορευτικά για αυτή την χρήση κάποιες χρονικές στιγμές. Ξέρετε, αυτό δεσμεύει παραγωγούς, δεσμεύει πολλούς κρίκους της αλυσίδας. Και ξέρετε, κύριε Χαλάτση, αυτό έρχεται σε μια εποχή όπου ο πρωτογενής τομέας δέχεται πολλά χτυπήματα.
0: Κατανοείται.
1: Αυτό ήταν και το έτσι και αυτό που μας όθησε Παίρνοντας μια πρωτοβουλία, να πούμε ότι πρέπει να καθίσουμε και να συζητήσουμε τώρα το αν θα εισακουστούμε. Αυτό είναι άλλο θέμα. Εμείς όμως ως τεχνικό σύμβουλο της πολιτείας κρούμε πλέον τον κόδωνα του κινδύνου και το λέμε τώρα. Δεν το λέμε τον Απρίλιο ούτε τον Μάιο να φωνάξουμε και να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ληφθούν κάποιες αποφάσεις, να εφαρμοστούν αυτές οι αποφάσεις ώστε να μην έχουμε πρόβλημα από την επόμενη αρδευτική περίοδο. Μα θα είναι καταγραφή γεωτρήσεων, θα είναι κατεύθυνση των αρδευτικών νερών των γεωτρήσεων όπου αυτά περισσεύουν ξανά στην Τάφρο προκειμένου να ελαφρύνουμε, αν μπορώ να το πω, το μικροβιακό φορτίο. Δηλαδή υπάρχουν πραγματικά λύσεις, αλλά ξέρετε, πολλές φορές συζητάνε άνθρωποι οι οποίοι νομίζω δεν μπορούν να προτείνουν και αυτές τις λύσεις.
0: Κύριε Κορονέ, το λέω και επειδή έχετε και την ιδιότητα του Περιφερειακού Συμβούλου, εκκρεμεί και τι θα γίνει με μια μελέτη που είχε υποβάλει η Περιφέρεια και ο ΤΟΕΒ, είχαν υποβάλει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεν φαίνεται να έχουμε αποτελέσματα ένταξης, κάτι?
1: Όχι, αυτά τα αποτελέσματα, κύριε Χαλάτση, δεν έχουν βγει ακόμα. Είναι νομίζω στο στάδιο της αξιολόγησης.
0: Από τον περασμένο Οκτώβριο, ωστόσο, έτσι, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, αν κρίνουμε, να σας πω τώρα ότι τα αποτελέσματα των νέων γεωργών από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν κοντά στους 20 μήνες. Και δεν έχουν βγει ακόμα στην περιφέρειά μας, παρότι έχουν βγει σε τρεις περιφέρειες. Νομίζω μπορεί να αντιληφθεί ο καθένας ότι μετά όλο αυτό που έχει γίνει με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη μεταφορά του στη ΓΔΕΛΕΠ στην ΑΔΕ,
0: έχουν μπλοκάρει όλα.
1: Ναι, έχουν κυριολεκτικά μπλοκάρει όλα. Είμαστε σε ένα μεταβατικό διάστημα. Ξέρετε, και κάθε περίοδος εγκυμοσύνης έχει πόνους. Το θέμα είναι ότι εδώ πονάνε άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν την παραμικρή ευθύνη.
0: Μάλιστα. Κύριε Κορονέ, ευχαριστώ πολύ. Θα παραμείνουμε. Φυσικά θα περιμένουμε και τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης των μελετών από το Υπουργείο, αλλά και να δούμε πρωτοβουλίες από όλους τους υπεύθυνους προς την κατεύθυνση που και εσείς ζητάτε, που γνωρίζετε τα ζητήματα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Χαλάτση. Καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Καλή συνέχεια.

0: στο παζάρι.
1: Από 16 έως και 22 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Κόνιτσα. Η παραδοσιακή εμποροπανήγυρη επιστρέφει. Έμποροι, βιοτέχνες και μικροπολιτές από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν με μοναδικά προϊόντα σε απίστευτα χαμηλές τιμές. Ψισταριές με αγνά τοπικά προϊόντα. Λούνα Πάρκ για τους μικρούς μας φίλους. Λουκουμάδες και ο φημισμένος χαλβάς φαρσάλων. Ανοιχτά όλη τη μέρα. Παραδοσιακή εμποροπανήγυρη. 16 με 22 Σεπτεμβρίου στην Κόνιτσα.
2: Λοιπόν, ο δαίμον του τυπογραφείου λέγαμε παλιά, ο δαίμον της κονσόλας εδώ σε ό,τι αφορά το ραδιόφωνο. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Με διώχνει έτσι ευγενικά ο Γιάννης Παξιμαδάκης. Καλή συνέχεια, θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, εκπομπή Σημεία των Καιρών με τη Βίκη η Μιχέλη και στη Μία το ενημερωτικό μαγκαζίνο με το Χάρη Δάφλο. Να είστε όλοι καλά.
3: Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM, στέρεο.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, σοκαρισμένη κοινή γνώμη από τη γενεκοκτονία το βράδυ της Κυριακής στην Ιγουμενίτσα, αντιμέτωπος με κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, αντιοικογενειακή βία και παραβάση των νόμων. Περί όπλο και ναρκωτικό βρίσκεται ο 27χρονος για δολοφονία της 25χρονης Πενελόπης στην Ιγουμενίτσα. Νοσηλεύεται φρούρμα στους φυλιάτες και απολογείται μεθαύριο Πέμπτη. Συγκέντρωση διαμαρτυρία για δολοφονία της 25χρονης πραγματοποιείται σήμερα σε 7 το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου Ιγουμενίτσας μετά από κάλεσμα της Πρωτοβουλίας Γυναικών Ιγουμενίτσας. Διπλωματία πόλεων από τον Δήμο Ιωνιτών και στις 27 Σεπτεμβρίου αντιπροσωπεία του Δήμου με επικεφαλής τον Δήμαρχο Ιων Θωμά Μπέγκα θα αναχωρήσει για τη Γερμανία, όπως τόνισε ο Δήμαρχος Ιωνίου μιλώντας σήμερα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Στόχος είναι να επιτευχθεί η αεροπορική σύνδεση με την Φραγκφούρτη. Μεταξύ άλλων θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Φραγκφούρτης. Ενώ στη συνέχεια η διπλωματία πόλεων θα συνεχιστεί στην Ολλανδία με σταθμούς στη Χάγη και το Ρότερνταμ. Εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του και το γεγονός ότι οι μαθητές του νομού εντάχθηκαν στο ειδικό ποσοστό 2% για τις παραδικές λόγω των προβλημάτων που υπήρχαν και ιδίως του σεισμού της 8ης Μαρτίου. Με απόφαση που υπέγραψε Περιφέρεια Ηπείρου Αλέξανδρος Κακριμάνης, αιρείται η απαγόρευση ιδιαίτερης παραμονής και κυκλοφορίας πολιτών εντός του Εθνικού Δημού Βίκο ΑΟ και της Χαρτοστομίου. Λόγω της πυρκαγιάς, ο οποίο πλέον έχει οριοθετηθεί τις διαδικασίες για την υλοποίηση νέων έργων που αφορούν αποκαταστάσεις, βελτιώσεις του οδικού δικτύου, ως και δύο προμήθειες υλικών εξοπλισμού αναβάθμισης του νέου κλειστού γυμναστήριου στη Δέση Καραδίμας, με τον προϋπολογισμό του να ξεπερνά τα 2,46 εκατομμύρια ευρώ, ενέκρινε στη χθεσινή συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. Ο Ορειβατικός Σύλλογος Κόνιτσας, μετά την άρση της απαγόρευσης διέλευσης παραμονής κυκλοφορίας πολιτών, σύνθεσε στους ορειβάτες να αποφεύγουν για το επόμενο διάστημα το σύνολο των μονοπατιών της Τραπεζίτσας, μια και σε αρκετά σημεία τα μονοπάτια έχουν καταστραφεί, έχουν καλυφθεί από καταπτώσεις. Χρηστό για την κυκλοφορία οχημάτων, σήμερα τμήμα του παραλληλίου δρόμου στα Γιάννενα. Μέχρι και τις 7 το απόγευμα προκειμένου να πραγματοποιηθούν δράσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Μομπιλίτης και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βουλευτών του ΚΚΕ, ανάμεσα τους και ο βουλευτής ο Νίκος Έξαρχος, για τις κατασχέσεις των αγροτικών επιδοτήσεων. Συνεχίζονται εγγραφές στα χειμερινά απογευματινά προγράμματα των Κέντρων Δημιουργικής Απαξιώσεως Παιδιών του Δήμου Ιωνιτών. Στο Ίδρυμα Ιωσήφ και Στυργανή στη Σούτσου 26 φιλοξενείται έκθεση με θέμα οικιακά εικονίσματα από τη συλλογή του μορφωτικού πολιτιστικού συλλόγου του Άνθρωπου, Μονίδου Δραχάνης. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ενημέρωσή σας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνα.
1: Όταν θα πάω, κυρά μου, στο παζάρι.
2: Από 16 έως και 22 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Κόνιτσα. Η παραδοσιακή εμποροπανήγυρη επιστρέφει. Έμποροι, βιοτέχνες και μικροπολιτές από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν με μοναδικά προϊόντα σε απίστευτα χαμηλές τιμές. Ψισταριές με αγνά τοπικά προϊόντα. Λούνα Πάρκ για τους μικρούς μας φίλους. Λουκουμάδες και ο φημισμένος χαλβάς φαρσάλων. Ανοιχτά όλη τη μέρα. Παραδοσιακή εμποροπανήγυρη. 16 με 22 Σεπτεμβρίου στην Κόνιτσα. Ελάτε να ψωνίσετε, να διασκεδάσετε και να γιορτάσουμε μαζί.
3: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.
4: Άντρα μου, αντρούλη μου, έλυσα το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Διάβασα ότι για κάθε τσίπουρο που πίνουμε, κάποιος κάπου στην Ελλάδα μαζεύει ένα σταφύλι.
5: Μπράβο, βρε γυναίκα, τι μυαλό είσαι εσύ.
4: Γι' αυτό σου λέω, άντρα μου. Πάμε στον Καμονά να πιούμε τσίπουρα και κρασιά πολλά, που είναι ωραία και φθηνά.
5: Ποια αριστερά και ποια δεξιά. Μόνο έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας στο οικονομικό. Πάμε Καμονά για γούστα, μεράκια, φίνους μεζέδες, τα πιο πλούσια πιάτα.
3: Καμονάς εκπαιδευτήρια. Πίνδου και Μαρίκα Σκοτοπούλη. Αμπελόκηποι, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-23-874.
5: Και για το καλοκαίρι τραπεζάκια έξω στην όμορφα διαμορφωμένη πλατεία.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
9: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
8: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
9: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
8: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510-24-049-6974-190-524. Κέντρο βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
3: Στη νέα διεύθυνση, Βλαχλίδου 9, Ιωάννινα.
10: Πιάνω.
11: Πιάνω.
10: Βάζω.
11: Βάζω.
10: Στο κεφάλι.
11: Το κεφάλι.
10: Κατεβάζω.
11: Κατεβάζω.
10: Φτιάχνω τα χέρια μου.
11: Φτιάχνω τα χέρια.
10: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
11: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
3: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, Νέο Κεσάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-83173.
12: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου? Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
13: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
14: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
15: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.
16: Στα σημεία των καιρών. Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 11 με 12 εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Στα σημεία των καιρών με τη Βίκη Μιχέλη. είμαστε μαζί για συζητήσεις, επικαιρότητα, θέματα καθημερινότητας με πρωταγωνιστές όλους εσάς. Τα σημεία των καιρών είναι εδώ και είναι δική μας υπόθεση να τα δούμε.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Στα σημεία των καιρών, Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιαννίνων, Βίκυ Μιχέλη στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Γιάννης Παξιμαδάκης σε όμορφες μουσικές επιλογές, τελική ρύθμιση των ήχων απέναντί μου. Τρίτη σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά σε εκείνους και εκείνες που έχουν τα γενέθλιά τους, καθώς και την ονομαστική τους εορτή. Μην ξεχάσετε να ευχηθείτε στη Λουίζα, στο Λουίζο, στη Ζωγραφιά, στο Φωκά, στη Φωκία, στη Φωκίνα. 22 Σεπτεμβρίου, Ευρωπαϊκή Μέρα Χωρίς Αυτοκίνητο, που συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Με πολλά και σημαντικά να γίνονται σε πάρα πολλούς τομείς.

Ένα ακόμη έντονο πρόβλημα για τη χώρα μας είναι το δημογραφικό, ειδικά στην περιφέρεια, με σημαντική μείωση των γεννήσεων, γύρω στον πληθυσμό και περισσότερους θανάτους από ό,τι γεννήσεις. Έχουμε υπάρξει μια σειρά θεμάτων, θα ξεκινήσουμε το 26510, 37078 και 37780 στη διάθεσή σας. Είμαστε κοντά όπου και βρίσκεστε μέσω διαδικτύου. www.dimotikoradiofono.gr

0: Έλεγα πριν για το πόσο σοβαρό, στον προλόγο μου, πόσο σοβαρό είναι το ζήτημα για το δημογραφικό και ειδικά στην ελληνική περιφέρεια, μειώσεις γεννήσεων, αύξηση θανάτων. Πάντως πρέπει να το κοιτάξουμε, πρέπει να δούμε και να βρούμε λύσεις και για τα παιδιά που υπάρχουν ήδη, που προσπαθούν, που σπουδάζουν, τελειώνουν το σχολείο, πάνε σε πανεπιστήμια και όχι μόνο. Μία κυρία με την οποία καλωσορίζω με χαρά και τιμή είναι η κυρία Άννα Μπαχτιστάτου, η πρίτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Την καλωσορίζω στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Καλημέρα κυρία Μπαχτιστάτου.
1: Καλημέρα κυρία Μιχαήλη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά και εγώ για την αποδοχή της. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχήν με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου μας όλων μας είναι, με το Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου. Είχατε επίσκεψη, είχαμε μάλλον την επίσκεψη ελληνικής αντιπροσωπείας στην Αλβανία και γέφυρε συνεργασίας εκπαίδευση και έρευνα.
1: Ακριβώς, και ήταν πολύ επικοδομητική. Είναι η δεύτερη συνάντηση που κάνουμε. Πριν από περίπου ένα μήνα είχε έρθει ο πρίτανης του Αργυροκάστρου με μια αντιπροσωπεία. Εμείς πήγαμε περισσότερο πολυπληθείς, μια αντιπροσωπεία γύρω στα 10 άτομα, όπου συζητήσαμε.

0: εκεί είχαμε πολύ ωραίες συζητήσεις για το πώς μπορεί το πανεπιστήμιο να βοηθήσει την ανάπτυξη των περιοχών. Όπως είπατε πολύ καλά, τα περιφερειακά πανεπιστήμια, το είπατε και για την υπογεννητικότητα, έχουμε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, διαφορετικά από τα πανεπιστήμια του κέντρου, των μεγάλων πόλεων.
1: Σωστά.
0: Ένα καλό χαρακτηριστικό μας είναι ότι είμαστε πάρα πολύ σημαντικά, όλα τα περιφερειακά πανεπιστήμια για τις περιφέρειές τους, για την ανάπτυξη των κοινοτήτων γύρω μας. Νομίζω ότι το βλέπουμε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στα Ιωάννινα, στην Άρτα και στην Πρέβεζα, την ανάπτυξη των πόλεων, με κυρίαρχη τα Ιωάννινα βέβαια, που είμαστε εδώ 62 χρόνια, γύρω από το Πανεπιστήμιο και πώς συμβάλλει το Πανεπιστήμιο σε αυτό. Θέλουμε λοιπόν, καθώς υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες στην περιοχή, στο Αργυρόκαστο, στην Δρόμπολη, να επεκτείνουμε αυτή την ανάπτυξη και σε αυτές τις περιοχές. Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου, αλλά και αυτόνομα ως Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Θα ξεκινήσουμε με διαβίου μάθηση. Όπως έχουμε δει και εδώ στα Γιάννενα, το κέντρο διαβίου μάθησης που έχουμε στο Πανεπιστήμιο έχει ανθίσει τα τελευταία χρόνια. Όχι μόνο γιατί κάνουμε μεγάλες προσπάθειες γι' αυτό, αλλά και γιατί φαίνεται ότι ανταποκρίνεται σε μια ανάγκη της κοινωνίας. Τις ίδιες ανάγκες λοιπόν έχουν και οι κοινωνίες στις περιοχές που σας ανέφερα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το Πανεπιστήμιο να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε αυτή τη διαβίου μάθηση, που αν θέλετε θα είναι και μια πρώτη επαφή μας με την κοινωνία εκεί, ώστε να μπορούμε να επεκταθούμε και περισσότερο. Αυτός είναι ο στρατηγικός στόχος μας, μία με το Πανεπιστήμιο και μία με τους Δήμους και δια των Δήμων με την ανάπτυξη των περιοχών. Όχι μόνο σε διαβίου μάθηση, αλλά και σε ερευνητικά προγράμματα.
1: Είδατε θετική ανταπόκριση, είδατε.
0: Βεβαίως.
1: Για πείτε μου.
0: Ήμασταν μία μέρα πήγαμε, ημερήσια. Πραγματικά από όλους υπήρχε ενθουσιασμός και θετική ανταπόκριση. Αλλά ξέρετε, εμείς θέλουμε να βλέπουμε και αποτελέσματα. Δεν θέλουμε μόνο να ανταλλάσσουμε επισκέψεις και να μην υπάρχει κάποιο υπαρκτό αποτέλεσμα. Ήδη σχεδιάζουμε να συνεργαστούμε με το Πανεπιστήμιο αρχικά σε κάποιο πρόγραμμα ίσως μεταπτυχιακών σπουδών,
1: ναι,
0: και να συνεργαστούμε με τους Δήμους ώστε να προσφέρουμε, όπως σας είπα, αυτά τα διαβίου μάθηση.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης προσφέραμε και υποτροφίες σε προγράμματα ή μάστερ που τρέχουν εδώ, λίγες υποτροφίες βέβαια, ώστε να μπορούν Έλληνες που είναι εκεί να τα παρακολουθήσουν σε αυτά που ήδη έχουμε, εννοούμε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ήταν μια πρώτη έμπρακτη, ας πούμε, αναγνώριση αυτής της συνεργασίας μας. Και οι Δήμοι επίσης, οι Δήμαρχοι, υποσχέθηκαν ότι θα μας βοηθήσουν στην παρουσία μας εκεί.
1: Εύχομαι τα καλύτερα, γιατί είναι ένα σχέδιο το οποίο εσείς πάντοτε μιλάγατε για εξωστρέφεια στο Πανεπιστήμιο, όπως πάντοτε μιλάγατε για την ποιότητα της ζωής των φοιτητών. Και προεκλογικά, εντάξει, ομόφωνη επανεκλογή σας τώρα, προεκλογικά, αύξηση διαθέσιμων κλινών και μέσω έργου ΣΔΙΤ, ανακαίνιση των υφιστάμενων εστιών και πλήρης εφαρμογή νέου κανονισμού λειτουργίας.
0: Μάλιστα. Αυτά ήταν πράγματα που είχαμε πει από πριν, τώρα τα εφαρμόζουμε. Έχουν ακουστεί πολλές ανακρίβειες. Εχθές είχα και μια συνάντηση με φοιτητές που μένουν στις εστίες. Τους εξήγησα ότι αυτές οι ανακρίβειες μόνο κακό κάνουν στο πανεπιστήμιό μας.
1: Οι οποίες προέρχονται από πού, κυρία Πρίτανη?
0: Προέρχονται από μια ομάδα φοιτητών, οι οποίοι μένουν στις εστίες. Από μια ομάδα φοιτητών, η οποία λέει πράγματα τα οποία είναι ανακριβή. Δηλαδή, έχουμε έναν εσωτερικό κανονισμό, ο οποίος είναι γεγονός, ψηφίστηκε ομόφωνα από τη Σύγκλιτο. Είναι ένας εσωτερικός κανονισμός, ο οποίος προβλέπει να πληρώνουν οι φοιτητές και οι φοιτήτρες που μένουν μέσα 40 ευρώ το μήνα ως συμβολή στα έξοδα των φοιτητικών κατοικιών. Ο εσωτερικός αυτός κανονισμός είναι μια εξέλιξη και βελτίωση ενός προηγούμενου εσωτερικού κανονισμού που υπάρχει στο Πανεπιστήμιο μας για πάνω από 10-15 χρόνια. Δηλαδή από προηγούμενες Πριτανίες και από την προηγούμενη Πριτανία τη δική μου. Βελτιώθηκε. Ελαττώθηκαν τα χρήματα που χρειάζονται να δίνουν. Αυξήθηκαν οι παροχές. Έχουμε πάρα πολλές υποτροφίες. Ειλικρινά, πάρα πολλές υποτροφίες. Μέσα στα προηγούμενα χρόνια δώσαμε 99 υποτροφίες σε φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις. Κάναμε απαλλαγές από τέλη για φοιτητές και φοιτήτες που δεν μπορούν να πληρώσουν. Ξέρετε, με βάση τα κριτήρια του εσωτερικού κανονισμού, οι φοιτητές που μένουν στις εστίες μπορεί να έχουν οικογενειακό εισόδημα από 10.000 μέχρι και 30.000, ας πούμε, και προσαυξάνεται με κάθε παιδί. Φυσικά υπάρχουν φοιτητές και φοιτήτρες που ούτε οι ίδιοι, ούτε οι γονείς τους μπορούν να πληρώσουν αυτά τα 40 ευρώ. Κάνουν μια αίτηση στην εφορία φοιτητικών κατοικιών και με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης απαλλάσσονται από το να πληρώνουν. Υπάρχουν άλλοι που μπορούν να πληρώσουν και πληρώνουν. Αυτό το συλλήβδιν ότι όλα αυτά τα κάνουμε για να πλουτίσουμε ή δεν ξέρω τι, το θεωρώ πραγματικά

0: εκτίμηση για το πανεπιστήμιό μας. Θέλω να σας πω ότι όταν αναλάβαμε, μιλήσω για την Πανεπιστημίου Πολυάλφα που είναι στα Γιάννενα και την ξέρετε όλοι, από τις 850 κλίνες, πάνω από τις 450-500, υπήρχαν άνθρωποι που δεν ξέραμε ποιοι είναι, δεν ξέραμε ποιοι μένουν, ήταν ακατηλημένες, ήταν εγκαταλελειμμένες. Και στις υπόλοιπες έμεναν άνθρωποι που μερικές φορές δεν ήταν καν φοιτητές. Μετά από μεγάλη προσπάθεια τριών ετών, που είμαστε και στη Σύγκλιτο και στο Συμβούλιο Διοίκησης και εγώ ως Πρίτανης και οι αντιπριτάνης, όλοι μαζί ενωμένοι, άρα δεν μιλάμε για μειοψηφία, μιλάμε για όλη την ηγεσία του Πανεπιστημίου, που νομίζω ότι είμαστε ένα πανεπιστήμιο που έχουμε αποδείξει ότι είμαστε φοιτητοκεντρικοί. Καταφέραμε με πολύ μεγάλο κόπο να καθαρίσουμε τις εστίες. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτρες που βρίσκονται μέσα στις εστίες. Καταφέραμε να ξεκινήσουμε την ανακαίνιση και αυτή με δυσκολίες, με μεγάλες διαμαρτυρίες. Τις είχα δει να είναι και στα μίντια πριν από ένα χρόνο των φοιτητών και των φοιτητριών που κατηγορούν ότι θα τα κάνουμε ημεσδί, τι θα τα κάνω Airbnb, αν είναι δυνατόν. Αυτή τη στιγμή έχουμε 60 ανακαινημένα δωμάτια, τα πρώτα 60, θα ακολουθήσουν κι άλλα, που τα επιπλώνουμε και θα δοθούν σε πρωτοετής φοιτητές και φοιτήτριες. Είμαι περήφανη πραγματικά που όλες τις αιτήσεις των φοιτητών και των φοιτητριών των προηγούμενων ετών, που τις εξετάσαμε πριν από λίγο καιρό, πριν από ένα μήνα, τις ικανοποιήσαμε. Δεν υπάρχει φοιτητής και φοιτήτρια που δικαιούται να μείνει σε εστίες. Έκανε αίτηση και δεν μένει στις εστίες, άρα εξασφαλίσαμε. Για αυτά τα παιδιά που περιμένουν από το δημόσιο σύστημα παιδείας να σπουδάσουν στο πανεπιστήμιο, να σπουδάσουν στο πανεπιστήμιο όμως όταν είναι από άλλες πόλεις. Το ίδιο ακριβώς στόχο έχουμε και για τους πρωτοετής που έρχονται. Θέλω να το ακούσουν οι γονείς από άλλες πόλεις. Φέρτε τα παιδιά σας στο πανεπιστήμιο μας. Έχουμε αξιοπρεπείς εστίες. Κάποια δωμάτια είναι πολύ καλά. Κάποια είναι απλώς καλά. Όπου υπάρχουν βλάβες, τις διορθώνουμε. Δεν είναι η εικόνα που παρουσιάζεται αυτή, η εικόνα που είναι των φοιτητικών κατοικιών. Όποτε έχουμε αναγγελίες για βλάβες, εγώ τις βλέπω τις εστίες μας σαν μεγάλες πολυκατοικίες. Κάποια στιγμή μπορεί να γίνει και μια βλάβη. Φυσικά, εδώ είμαστε για να τη διορθώσουμε. Όλη αυτή η εικόνα είναι πραγματικά παραπλανητική. Θα έχουμε καινούργια δωμάτια τώρα να δώσουμε στους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Σύντομα θα συνεχίσουμε τις συνεργασίες και στο υπόλοιπο Α κτίριο να παραδίδουμε ακόμη καινούργια δωμάτια. Και όλα αυτά πάρα πολύ νωρίς. Όταν αναλάβαμε, τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο δίνονταν δωμάτια σε εστίες. Καταλαβαίνετε, ένα παιδί από άλλη πόλη δεν μπορεί να έρθει να παρακολουθήσει τα μαθήματά του που ξεκινούν τον Οκτώβριο.
1: Και τώρα λογικό είναι,
0: πάρα
1: βέβαια.
0: Πολύ νωρίς. Λοιπόν, αυτός ο εξορθολογισμός λοιπόν παραπλανητικά παρουσιάζεται ως αυταρχισμός ή οτιδήποτε άλλο. Είμαστε μια κοινωνία πολλών ανθρώπων. Έχουμε 1.400 κλίνες παντού, σε εμάς, στην Άρτα, στο Ινεδιδίμ. Πρέπει να έχουμε θεσμούς, κανόνες. Κανόνες που δεν στραγγαλίζουν, ίσα-ίσα. Είναι πάρα πολύ διευκολυντικοί, πολύ περισσότερο από τους προηγούμενους. Απλώς εμείς είμαστε αποφασισμένοι να τους εφαρμόσουμε.
1: Κατανοητό, και να ευχηθώ κάθε επιτυχία, γιατί πραγματικά χρειάζονται περισσότερες φοιτητικές κλίνες, καλύτερες φοιτητικές κλίνες.
0: Βεβαίως, έχουμε κάνει και αιτήματα και στο Υπουργείο και στην περιφέρεια που μας βοηθάει επίσης για περισσότερες κλίνες.
1: Και συνάντηση είχατε με την αρμόδια διεύθυνση των ΣΔΙΤ.
0: Ακριβώς, και έχουμε κάνει αίτημα για να μας βοηθήσουν και το κομμάτι που αναλογεί, ας πούμε, στο Πανεπιστήμιο, θα το αναλάβει το Υπουργείο. Σε καμία περίπτωση δεν θα επιβαρυνθεί ούτε το Πανεπιστήμιό μας, ούτε οι φοιτητές και οι φοιτήτρες, όπως ψευδώς ακούγεται. Θα τα αναλάβει όλο το κόστος στο Υπουργείο. Όπως επίσης και υπάρχει και μια προκήρυξη από την περιφέρεια για να χτίσουμε 100 κλίνες εντός του Πανεπιστημίου μας, με τη βοήθεια της περιφέρειας. Έχουμε τη μελέτη έτοιμη και μπορούμε να ξεκινήσουμε όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες.
1: Εδώ θα είμαστε, θα τα παρακολουθούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα παρέμβαση. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
3: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

0: Συνεχίζουμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα, μια μουσική ανάσα και πάμε τώρα να καλωσορίσω τον κύριο Νίκο Έξαρχο, του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Νομού Ιωαννίνων. Είχαμε μια επίκαιρη ερώτηση για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Τι θέλετε, κύριε Έξαρχε, τι δεν έχει γίνει? Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα κύριε Μιχαήλ, δεν σας ακούω καλά όμως.
0: Δεν με ακούτε?
1: Τώρα σας ακούω κάπως καλύτερα.
0: Ωραία. Αναφέρθηκα στην επίκαιρη ερώτηση για τις αγροτικές επιδοτήσεις.
1: Ναι. Κοιτάξτε κύριε Μιχαήλ, καλά, πέρα από το ζήτημα βέβαια των επιδοτήσεων, οι οποίες έτσι κι αλλιώς είναι σε αυτή την κατάσταση που είναι και τα λοιπά, το ζήτημα είναι πολύ μεγαλύτερο. Οι αγρότες, για παράδειγμα, τώρα φέτος είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Μιλάμε για το κόστος στην καλλιέργεια, το οποίο έχει διπλασιαστεί σχεδόν. Μιλάμε δηλαδή για την ενέργεια, για τα φυτοφάρμακα, για τις ζωοτροφές, για όλα αυτά που συνθέτουν το κόστος παραγωγής, το οποίο κυριολεκτικά έχει φτάσει στα ύψη, με αποτέλεσμα προφανώς οι αγρότες είναι και σε πολύ χειρότερη θέση, αλλά και πολλοί από αυτούς να αναγκαστούν το επόμενο διάστημα να εγκαταλείψουν τη γη τους και το βιός τους, γιατί δεν θα μπορούν να βγουν πέρα, ιδιαίτερα τα νέα τα παιδιά. Τα παιδιά τα οποία έχουν μπει σε διάφορα προγράμματα και που υποχρεωτικά θα πρέπει να πληρούν κάποιους όρους και υποχρεωτικά θα πρέπει να έχουν κάποια εισοδήματα. Αυτή είναι σε ακόμα, και φυσικά τα δάνεια που έχουν πάρει που θα πρέπει να αποπληρώνονται, είναι σε τραγική, κυριολεκτικά σε τραγική κατάσταση. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να μπουν συγκεκριμένα ζητήματα. Και εδώ η κυβέρνηση, η οποία κόπτεται, και φυσικά και τα υπόλοιπα.
0: Εδώ έχει κάνει σημαία τον πρωτογενή, την ανάπτυξη του πρωτογενού.
1: Για την ανάπτυξη και για τον πρωτογενή τομέα, εδώ πραγματικά πρέπει να το δούμε τελείως διαφορετικά. Γιατί στην ουσία τώρα, εντάξει, ανεξάρτητα από τα λόγια που λένε ότι εδώ στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα, στην ουσία στηρίζουν τις επιχειρήσεις οι οποίες στηρίζονται στον πρωτογενή τομέα, και φυσικά κάθε άλλο παρά στηρίζουν τους αγρότες. Εξάλλου δεν είναι. Είναι γνωστό, εμείς το έχουμε κατακύρει, ότι στη βάση της κοινής αγροτικής πολιτικής η κατεύθυνση είναι μία και συγκεκριμένη. Η συγκέντρωση της γης, της παραγωγής σε λίγα χέρια, δηλαδή σε μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις, που βεβαίως εδώ λόγω των συνθηκών μπορεί να γίνεται πιο αργά, όμως αυτή είναι η κατεύθυνση και αυτή είναι η πορεία που θα ακολουθήσουν τα πράγματα αντικειμενικά, εάν συνεχίσει αυτή η πολιτική, εάν συνεχίσει δηλαδή να υπηρετεί η κυβέρνηση και τούτη και η επόμενη που θα προκύψει, που προφανώς θα είναι αντιλαϊκή, την κοινή αγροτική πολιτική. Άρα οι αγρότες δεν έχουν να περιμένουν πολλά πράγματα. Οι αγρότες έχουν τον δρόμο τον γνωστό, αυτό που ξέρουν, τον δρόμο των αγωνιστικών διεκδικήσεων, τον δρόμο της οργάνωσής τους, στους συλλόγους τους, στους φορείς τους, και μαζί με το εργατικό λαϊκό κίνημα, που φυσικά έχει άμεσο συμφέρον από την πορεία των αγροτών, μιας και είναι γνωστό σε όλους το από το χωράφι στο ράφι, μαζί λοιπόν να διεκδικήσουν όλα αυτά όσα δικαιούνται, όλα όσα πρέπει, για να μπορούν και οι αγρότες να επιβιώσουν και ο λαός να τρώει φτηνά και ασφαλή προϊόντα.
0: Και πόσο περισσότερο, κύριε Βουλευτά, θα γίνουν πιο δύσκολα τα πράγματα για όλους μας, βέβαια. Ήδη ξεκινήσαν οι βροχές, θα έρθει και το κρύο, καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανση στα ύψη, και τι γίνεται τώρα?
1: Λοιπόν, εδώ είναι ένα μεγάλο ζήτημα, κυρία Μιχαήλ, και μπορεί να βγαίνει τώρα ο Πρωθυπουργός εδώ και να ανακοινώνει και θα πει ότι, και λέει ότι θα πάρω κάποια μέτρα και τα λοιπά που θα στηρίξω. Η αλήθεια είναι όμως, ας πούμε, για το πετρέλαιο θέρμανσης που είπατε, ότι φέτος θα ξεκινήσει με 60% αύξηση σε σχέση με πέρυσι. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αν πάρουμε υπόψη ότι ουσιαστικά ο μέσος μισθός είναι στα ίδια επίπεδα με το 2009, και σας θέλω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, που όμως σημαίνει ότι είναι 25% μικρότερο σε αγοριστική δύναμη με βάση τον πληθωρισμό όλα αυτά τα χρόνια και τις τιμές και τις αυξήσεις των τιμών στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, δηλαδή στα είδη πρώτης ανάγκης, καταλαβαίνετε ότι είμαστε πολύ χειρότερα από ό,τι ήμασταν 20 χρόνια πριν. Και την ίδια στιγμή που βρίσκουν με μεγάλη ευκολία, κυρία Μιχαήλ, 3,5 δισεκατομμύρια για την περιβόητη ασπίδα του Αχιλλέα, την ίδια στιγμή που με μεγάλη ευκολία δίνουν κάθε χρόνο 3,5% του ΑΕΠ στο ΝΑΤΟ, 7 δισεκατομμύρια ευρώ, την ίδια στιγμή που ανακοινώνουν την τεράστια κερδοφορία των εισηγμένων εταιριών στο χρηματιστήριο, που πέρυσι ξεπέρασε τα 12, το 2025, τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ, που οι τράπεζες έχουν σταθερά πάνω από 4,5 δις, 4 συστημικές τράπεζες κερδί, που οι όμιλοι της ενέργειας στο πρώτο εξάμηνο του 2026 παρουσίασαν κέρδη πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο λαός λοιπόν θα κληθεί να βγάλει το χειμώνα χωρίς πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτή είναι η ουσία. Τι λέμε λοιπόν εδώ και τώρα? Κατάργηση του ειδικού φόρου για τα καύσιμα. Εδώ και τώρα, τώρα αυτό είναι το πρώτο άμεσο βήμα. Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής ανάγκης. Είναι βασικά μέτρα αυτά τα οποία θα πρέπει να πάρθουν. Και τι λένε όλοι? Λένε ότι εδώ δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, γιατί απαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Και τους λένε το εξής. Αυτό που λέει το ΚΚΕ όλα αυτά τα χρόνια, ότι θα πρέπει να εναντιωθείς σε αυτές τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δείχνει τώρα το πιο αποκρουστικό της πρόσωπο, γιατί φαίνεται το αποκρουστικό της πρόσωπο όταν σου βάζουν τέτοιους κόφτες και τέτοιους περιορισμούς, και φυσικά θα πρέπει να διεκδικηθεί από το λαό. Δεν θα πάμε εμείς λοιπόν για να έχουν δισεκατομμύρια για τις νατοϊκές δαπάνες, δισεκατομμύρια για τους μεγάλους ομίλους, για επενδύσεις, για την κερδοφορία τους. Δεν θα λιμοκτονεί ο λαός και δεν θα πεθαίνει ο κοσμάκης από το κρύο για να έχουν αντιπτά κέρδη τους. Οργάνωση, δυνάμωμα και συμπόρευση του ΚΚΕ να βαδίσουμε μαζί τον άλλο δρόμο. Τώρα μπορούμε να τον βαδίσουμε, κυρία Μιχαήλ. Αυτό θα πρέπει να καταλάβει ο λαός. Και την ίδια στιγμή που αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα προβλήματα, να μας λέει η κυβέρνηση ότι είναι εξωγενείς παράγοντες. Δεν είναι εξωγενείς παράγοντες, κυρία Μιχαήλ, γιατί ο πόλεμος που βεβαίως έχει την πρώτη, αν θέλετε, είναι η πρώτη ευθύνη για αυτήν την ακρίβεια. Όμως η ελληνική κυβέρνηση συμμετέχει με τα μπούνια στον πόλεμο και με τις φρεγάτες και με τις βάσεις και με τις στοιχείες Πάτριος στη Σαουδική Αραβία και με τα δισεκατομμύρια που δίνει κάθε χρόνο, γιατί είναι δισεκατομμύρια λεφτά του ελληνικού λαού από την ισχυρή φορολογία. Κι όμως η χώρα μας για χατήρι των κερδών της ελληνικής αστικής τάξης συμμετέχει στον πόλεμο. Άρα λοιπόν δεν είναι εξωγενείς οι παράγοντες. Οι παράγοντες μια χαρά εξαρτούνται πρώτα και κύρια τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης και των υπόλοιπων αστικών κομμάτων, και πρέπει να βγάλει συμπεράσματα ο λαός, κυρία Μιχαήλ, από αυτό. Υπάρχει άλλος δρόμος.
0: Κατανοητά, κρατάω αυτά που μου είπατε και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστώ, κύριε Βουλευτά.
1: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ, κύριε Μιχαήλ.

0: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Στα Γιάννα θα βρίσκεται αυριό στα γραφεία της ΔΕΠ ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Φρέντι Μπελέρης. Τον καλωσορίζω με χαρά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Με το καλό να έρθείτε.
1: Με το καλό να σας βρω, θα έρθω να επισκεφτώ τα Γιάννενα. Βρίσκομαι σε αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αλβανία, σε ιδιαίτερη στοιχημάρα, σε ιδιαίτερη πατρίδα και στους Βρένες που υπάρχει το θέμα με το πλησιακό. Και αύριο θα επιστρέψω στα Γιάννα, όπου θα συναντήσω φορείς την τοπική οργάνωση για τις Νέες Δημοκρατίες, φορείς της πόλης και διάφορους συμπατριώτες μας, οι οποίοι θα ήθελα να με συναντήσουν και να συζητήσουμε για προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή.
0: Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα στην πολιτική σκηνή, μια και είστε και στο επίκεντρο, ενώ στις Βρυξέλλες και όχι μόνο, εκεί παίρνονται οι αποφάσεις. Τι μπορούμε να πούμε, κύριε Μπελέρη?
1: Από τις Βρυξέλλες αυτό που φαίνεται ξεκάθαρα τον τελευταίο καιρό είναι ότι η χώρα μας αναβαθμίζεται, ότι δεν έχει σχέση η Ελλάδα πριν 10 χρόνια με την Ελλάδα τη σημερινή. Κάθε μέρα, κάθε άνθρωπος που είναι εκεί καταλαβαίνει αυτή τη διαφορά. Υπάρχουν τα προβλήματα που υπάρχουν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, τα μεγάλα της ακρίβειας του δημογραφικού, και υπάρχουν πρωτοβουλίες για να μπορούν να αντιμετωπιστούν.
0: Μάλιστα. Οι σχέσεις μας με την αλβανική κυβέρνηση
1: παραμένουν σε επίπεδο που ήταν. Τα θέματα δεν προχωράνε, γιατί δυστυχώς τις μειονότητες τα ζητήματα δεν προχωράνε.
0: Προηγουμένως φιλοξένησα την κυρία Άννα Μπατιστάτου, είναι υπηρέτριανη του Πανεπιστημίου, η οποία βρέθηκε στο Αργυρό Καστρό και όχι μόνο.
1: Συγγνώμη, δεν σας ακούω.
0: Λέω, προηγουμένως φιλοξένησα στην εκπομπή την κυρία Μπατιστάτου.

Οι δυσκολίες της κινητής τηλεφωνίας, ο κύριος Μπελέρη βρισκόταν στον Αυλώνα. Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα αύριο, θα έχουμε την ευκαιρία. Λοιπόν, χρονικά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Μίκη Μιχέλη, Γιάννης Παξιμαδάκης, καλή συνέχεια.

0: καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
1: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
4: Κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
5: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
4: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
5: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
4: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510-24-049-6974-190-524. Κέντρο βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
6: Στη νέα διεύθυνση, Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
7: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
8: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
9: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
10: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
9: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
10: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
11: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-090.

0: Όταν αναζητάς σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
2: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

στον δρόμο τα 15 χρόνια κοιτούν απ' άνθρωπα μπλούτου στα σύρματα. Πιάνουν σήματα, είναι ξυχνίαστα. Όλα τα χρήσιμα του είναι αχρίαστα. Ρα πάρουν τρίχα και έχουν στι τσέπε του ηχεία φόρητα. Ζήλευα φόρητα, τόσα συγχώρητα που όλο ντρέπομαι. Δεν σταματάω όμω να ονειρεύομαι. Να μου στα πάρκα του παρέα στην τσάρκα του, να πιω από την πύρα του, να βγω στη γύρα του και όλο καρφώνομαι. Κοιτάζω μήχανα πάντα.

0: μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
2: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω. Όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
4: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
3: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
4: Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων.
5: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
6: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
5: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
6: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
5: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510 24 049 6974 190 524. Κέντρο βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
7: Στη νέα διεύθυνση, Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
8: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο Α Ορφέα, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510 73049.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.
12: Μαγκαζίνο. Η κεντρική ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων, Δευτέρα έως Παρασκευή, 1 με 2 μετά το μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και η κεντρική ενημερωτική εκπομπή. Στην επιμέλεια της εκπομπής, η δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού μας, στην παρουσίαση ο Χαρίς Ζάφλος, στη ρύθμιση του ήχου, μαζί μας σήμερα είναι ο Θόδωρης Μπαλαμάτσας. Να εξηγήσουμε με τη συμβουλία που είχαμε το πρωί με τον Δήμαρχο, τον κύριο Θωμά Μπέγκα. Μιλήσαμε μαζί του για τη διπλωματία πόλεων, για το επικείμενο ταξίδι που θα γίνει στη Γερμανία και συνέχεια στην Ολλανδία. Επικεφαλής αντιπροσωπείας, στην οποία θα συμμετέχει και ο Μητροπολίτης Ιωάννης ο κ. Μάξιμος. Στόχος στη Φραγκφούρτη να επιτευχθεί η συμφωνία για αεροπορική σύνδεση Ιωάννης Φραγκφούρτης. Μιλήσαμε επίσης για το 2% για τους υποψήφιους παλαιοδικών της περιοχής μας, έτοιμο που έγινε αποδεκτό από το Υπουργείο Παιδείας.
14: Καλημέρα κύριε Ζάφλο, καλημέρα σε όλους τους συνεργάτες και στους δημότες που μας ακούν.
15: Να είστε καλά. Τώρα, να ξεκινήσουμε από αυτό που έχετε ονομάσει διπλωματία πόλεων ως δημοτική αρχή, μια και μπροστά μας, 22 έχει ο μήνας, σε 5 μέρες, αντιπροσωπεία του Δήμου, επικεφαλής εσάς, θα βρεθεί στη Γερμανία και στη συνέχεια στην Ολλανδία. Και στόχος από ό,τι λέτε, η αεροπορική σύνδεση.
14: Ένας από τους στόχους, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό αφορά κυρίως τη Γερμανία.
15: Ναι.
14: Αυτή τη στιγμή έχουμε εστιάσει την προσπάθειά μας για να πετύχουμε την πρώτη ετήσια αεροπορική σύνδεση του αεροδρομίου των Ιωαννίνων με τη Γερμανία.
15: Ναι.
14: Πράγματι, όσον αφορά το ταξίδι, θα είναι ένα από τα στοιχεία του. Γιατί ξέρετε, η διπλωματία πόλεων είναι μια διαδικασία σύνθετη στην προσπάθειά μας να προβάλλουμε τον τόπο, να προβάλλουμε τα Γιάννενα και στη συνέχεια να καλέσουμε επισκέπτες από το εξωτερικό να μας επισκεφτούν.
15: Ναι.
14: Η αποστολή συνοδεύεται από τον Μητροπολίτη Ιωαννίνων. Γνωρίζετε ότι ο Μητροπολίτης Μάξιμος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεγάλη σχέση με τη Γερμανία,
15: ναι,
14: διότι έζησε εκεί πέρα. Είναι πραγματικά ο άνθρωπος ο οποίος στέκεται στο πλευρό μου σε αυτή την προσπάθεια για να πετύχουμε αυτή την πρώτη αεροπορική σύνδεση. Υπάρχουν κάποια πολύ σημαντικά ραντεβού, ένα εκ των οποίων είναι με τον Δήμαρχο της Φραγκφούρτης,
15: ναι,
14: γιατί αυτή τη στιγμή η προσπάθεια έχει εστιαστεί.
15: Επικεντρώνεται εκεί δηλαδή. Ναι.
14: Ακριβώς, επικεντρώνεται στη διασύνδεση Φραγκφούρτης Ιωαννίνων,
15: ναι,
14: και θα έχουμε και μία συνάντηση με πρωτοβουλία του Μητροπολίτη, με στελέχη της Fraport, για να δούμε ποιος είναι ο σχεδιασμός της Fraport για το επόμενο διάστημα. Σας είπα ότι γίνεται μια πραγματικά μεγάλη προσπάθεια, μια πρωτοβουλία την οποία ξέρετε είχα πάρει γιατί το είχα πιστέψει ότι πρέπει να γίνει αυτό από την προηγούμενη περίοδο διοίκησης του Δήμου από την παράταξή μας 2014-2019.
15: Ναι.
14: Μετά είχαμε ξεκινήσει με την Κύπρο για κάποιους λόγους που κυρίως είχαν σχέση με προβλήματα επιχειρηματικότητας της εταιρείας που είχε στα Γιάννενα, σταμάτησε αυτό το δρομολόγιο. Σήμερα πιστεύουμε ότι προτεραιότητα πρέπει να δώσουμε στη Γερμανία και το έχω πει επανειλημμένως ότι έχουμε τρεις βασικούς λόγους για να κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Πρώτον, οι υπηρώτες της Γερμανίας, η μεγάλη κοινότητα των υπηρωτών μεταναστών της Γερμανίας. Δεύτερον, σίγουρα οι τουρίστες οι οποίοι θέλουν να έρθουν από τη Γερμανία στην περιοχή μας. Και τρίτον, οι επιχειρήσεις τεχνολογίας, αυτή η κοινότητα που δημιουργείται τα τελευταία χρόνια με τις εταιρείες πληροφορικής και τεχνολογίας, οι οποίοι και μαζί με αυτούς και οι γεννιώτικες επιχειρήσεις, πέρα από τις ξένες επιχειρήσεις που έχουν εγκατασταθεί εδώ πέρα τις γερμανικές, που για επιχειρηματικούς λόγους πιστεύουν ότι είναι μείζον ζήτημα η διασύνδεση με τη Γερμανία. Ξέρετε, το έχω πει επανειλημμένως ότι οι οδικοί άξονες, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια διασύνδεσαν τα Γιάννενα με την υπόλοιπη Ελλάδα, είναι ένα σημαντικό γεγονός, αλλά θα συνεχίσω να λέω ότι η πύλη μας στο εξωτερικό είναι κυρίως το αεροδρόμιο και πρέπει αυτό το πράγμα να το πιστέψουμε, να το αναδείξουμε και να υλοποιήσουμε τη διασύνδεση των Ιωαννίνων με προορισμούς του εξωτερικού.
15: Μάλιστα. Πηγαίνετε πιο αισιόδοξος, γιατί υπήρξαν και προηγούμενες προσπάθειες που δεν έφεραν ωστόσο μέχρι τώρα τοποθετό αποτέλεσμα. Εκτιμάτε ότι υπάρχουν καλύτερες προϋποθέσεις τώρα?
14: Σίγουρα υπάρχουν καλύτερες προϋποθέσεις. Σίγουρα έχουμε μεταφέρει και κάποια στοιχεία στις αεροπορικές εταιρείες οι οποίες εν δυνάμει επιθυμούν να έρθουν,
15: ναι,
14: στο Γιάννενα, που εμφανίζουν τη δυναμική αυτή που σας είπα σε λίγες γραμμές προηγουμένως, το γιατί έχουν τη δυνατότητα τα Γιάννενα να γεμίσουν, θα έλεγα, ένα αεροπλάνο ή γενικά να υποστηρίξουν την πτήση από τη Γερμανία.
15: Ναι.
14: αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτές οι αποφάσεις δεν παίρνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια δυναμικά και πιστεύω ότι βήμα-βήμα θα φτάσουμε στον τελικό στόχο.
15: Και υπάρχει βέβαια και αυτό που έχει αναγγελθεί εδώ και αρκετές μέρες, η πιλωτική πτήση για τη διασύνδεση στην αεροπορική Ιωαννίνων Ηρακλείου Κρήτης.
14: Σωστά, και αυτό είναι μέσα στη λογική ότι το αεροδρόμιο Ιωαννίνων, πέρα από τις αιτήσεις πτήσεις του εξωτερικού, μπορεί να πετύχει και κάποιες αιτήσεις πτήσεις εσωτερικού, και ο πρώτος στόχος για αυτό το σκοπό είναι η διασύνδεσή μας με το Ηράκλειο της Κρήτης.
15: Μάλιστα. Τώρα, πέρα από μερικά 24 ώρα, εκφράσατε την ικανοποίησή σας γιατί έγινε αποδεκτό από το Υπουργείο Παιδείας το αίτημα του Δημητών για τις παραδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους να μπουν στο καθ' υπέρβαση αριθμό των εισακτέων μέσω ειδικού ποσοστού λόγω του σεισμού της 8ης Μαρτίου.
14: Πράγματι, εξέφρασα την ευχαρίστησή μου και αυτό έγινε κυρίως για δύο λόγους. Πρώτον, διότι η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου να διεκδικήσουμε για τον τόπο μας αυτό το ευεργέτημα, θα έλεγα, έπιασε τόπο. Και δεύτερον, διότι η λογική την οποία έβαλε η Δημοτική Αρχή κατά τη συζήτηση του θέματος του Δημοτικού Συμβουλίου και τελικά αυτή ήταν και η λογική της απόφασης που λήφθη, είναι ότι πρέπει να φροντίσουμε για όλα τα παιδιά του Δήμου Ιωαννιτών, του νομού Ιωαννίνων θα έλεγα, να μπορούν να επωφεληθούν από αυτό το μπόνους και όχι να το περιορίσουμε σε συγκεκριμένα σχολεία. Και πράγματι το αποτέλεσμα ήταν θετικό σε αυτή την κατεύθυνση και έτσι πλέον τα Γιαννιωτόπουλα και όχι μόνο και από άλλες περιοχές του νομού Ιωαννίνων και από άλλους δήμους θα μπορέσουν να έχουν αυτή τη δυνατότητα του πρόσθετου μπόνους του 2% στις θέσεις οι οποίες των εισακτέων στα ανώτητα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
15: Μάλιστα. Όση ώρα συνομιλούμε και δήμαρχε, φίλος ακροατής, συμπολίτης, να σας μεταφέρω αυτό που λέει ότι συγχαρητήρια για την ταχύτητα την οποία έπεσε άσφαλτος από τη συνάντηση και μετά, εννοείται η λεωφόρο Γράμμου βεβαίως, αλλά θα θέλαμε να συμβεί αυτό και σε άλλους δρόμους, όπως Μεγάλο Αλεξάνδρου.
14: Ναι. Εγώ να ευχαριστήσω τον συμπολίτη για τον τρόπο με τον οποίο σχολίασε την ασφαλτόστρωση επί της λεωφόρου Γράμμου. Να τον διαβεβαιώσω ότι είναι το πρώτο βήμα, άλλωστε το έχω πει επανειλημμένως.
15: Ναι.
14: Η πόλη πραγματικά πέρασε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Μια πολύ, πολύ δύσκολη περίοδο, γιατί δύο σημαντικά έργα υποδομών, οι υποδομές του φυσικού αερίου και των οπτικών ινών, το προηγούμενο διάστημα ταλαιπώρησαν τους πολίτες. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι όταν γίνονται τέτοιου μεγέθους έργα υποδομών στο πυκνό αστικό ιστό της πόλης, είναι αδύνατο να μην ταλαιπωρηθούν οι πολίτες. Επειδή όμως αυτή η ιστορία της κατασκευής των έργων υποδομών για αυτές τις δύο μεγάλες ουσιαστικά παροχές προς τους πολίτες, σιγά σιγά οδεύουν προς το τέλος, εμείς με έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό θα προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε όλες τις πληγές τις οποίες άφησε αυτή η ιστορία. Ξεκινήσαμε από την λεωφόρου Γράμμου, όπως έχω πει και παλιότερα, όπως έχω δηλώσει και παλιότερα, συνεχίζουμε με τη λεωφόρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, Σπύρου Λάμπρου, Σουλίου και Άρη Βελουχιώτη και δεν μένουμε μόνο σε αυτά. Θέλω να θυμίσω πραγματικά, γιατί έχει σημασία να θυμόμαστε, ότι την προηγούμενη περίοδο που διοικήσαμε το Δήμο, την περίοδο 14-19, έγινε μια σειρά πολύ μεγάλων παρεμβάσεων στις υποδομές της αστικής οδοποιίας των δρόμων ουσιαστικά του Δήμου και από τότε δεν ξανά έγινε. Αν θυμάστε, είχαμε ασφαλτοστρώσει μετά από πάρα πολλά χρόνια μεγάλους οδικούς άξονες όπως η 28η Οκτωβρίου,
15: Ναπολέον Τεζέρβα,
14: η 21η Φεβρουαρίου,
15: ναι.
14: Και όχι μόνο. Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο μέσον περίπου της δημοτικής περίοδου. Ξεκινάμε και το κομμάτι της αποκατάστασης της αστικής οδοποιίας των δρόμων της πόλης, βήμα-βήμα, πάντα λαμβάνοντας υπόψη και τις οικονομικές δυνατότητες τις οποίες έχουμε, οι οποίες δεν είναι άπειρες, προτεραιοποιούμε τις ανάγκες των πολιτών και θα προχωρήσουμε στο επόμενο διάστημα σε αποκαταστάσεις πολλών δρόμων.
15: Φαντάζομαι τους ίδιους ρυθμούς της λεωφόρου Γράμμου που ζητάει και ο ακροατής και συμπολίτης και συνδημότης.
14: Αυτό επιθυμούμε. Ξέρετε, πάντα βέβαια η ταχύτητα της εκτέλεσης των έργων εξαρτάται και από τον ανάδοχο. Δεν εξαρτάται μόνο από εμάς.
15: Και από την άλλη πλευρά.
14: Ελπίζουμε ότι θα έχουμε τέτοιες ταχύτητες, ίδιες ταχύτητες και στις υπόλοιπες εργασίες εσόδου τρώσεων.
13: Τώρα, κυρίες και κύριοι, σήμερα είχαμε δράσει στον Παραλίμνιο, μέχρι ενός σημείου βέβαια, μια και ο καιρός τα χάλασε, από ένα σημείο και μετά, από τις 11.30 περίπου, για την σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και Ευρωπαϊκή Ημέρα Κινητικότητας 2026. Το κεντρικό μήνυμα ήταν «Κινητικότητα για όλους, σύνθημα κινήσου, παίξε, ανακάλυψε 15 θύματα, μια διαδρομή όλοι μαζί». Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Δήμαρχος Θωμάς Μπέγκας που βρέθηκε στον Παραλίμνιο.
16: Καλημέρα, είμαστε για μία ακόμα φορά στην Παραλίμνια Ζώνη σε μία ακόμα προσπάθεια που επιχειρεί η Δημοτική μας Αρχή να δούμε με μία διαφορετική ματιά το δημόσιο χώρο και κυρίως οι νέοι άνθρωποι να απολαύσουν με ένα διαφορετικό τρόπο το δημόσιο χώρο. Θυμίζω ότι αυτή η προσπάθεια έχει ξεκινήσει με τα picnics που θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή έχουν περάσει στη συνείδηση των πολιτών και τα απολαμβάνουν και ερχόμαστε τώρα στα πλαίσια της εβδομάδας κινητικότητας να κάνουμε μια αντίστοιχη δράση. Πίσω μου ακούω χαρούμενες φωνές, φωνές από παιδιά σχολείων που έχουν έρθει για να απολαύσουν τη δράση αυτή. Νομίζω ότι σιγά σιγά αντιλαμβανόμαστε το δημόσιο χώρο με ένα διαφορετικό τρόπο, περνάει στη συνείδηση των πολιτών και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και βέβαια πρέπει να ακολουθήσουν και τα αντίστοιχα έργα τα οποία θα αποδώσουν με ένα διαφορετικό τρόπο το δημόσιο χώρο στους πολίτες. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού, τον Θωμά Τελειωτίδη, ο οποίος είναι ο ηθήνων νους αυτής της δράσης, θα έλεγα, μέσα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα και νομίζω ότι οι λεπτομέρειες μπορεί να σας μεταφέρει περισσότερες σε εκείνους. Χαίρομαι λοιπόν για μία ακόμα φορά και είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε αυτές τις δράσεις.
13: Και ακούμε στη συνέχεια τι δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, ο κ. Θωμάς Γιωτίτσας.
17: Μία όμορφη μέρα σήμερα στο πιο ωραίο σημείο της πόλης μας. Μία σοβαρή δράση για τα παιδιά, για τους δασκάλους, για τα καπί, για τους μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους. Το έργο Mobilities, ένα ευρωπαϊκό έργο που τρέχει ο Δήμος Ιωαννιτών και γιορτάζοντας την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, έχουμε κλείσει σήμερα τον παραλίμνιο δρόμο ώστε να υποδεχτούμε τα σχολεία, τους μαθητές και τα καπί σε μια μέρα όπου αθλητικές δραστηριότητες έχουν τον κύριο λόγο. Έχουμε στήσει αρκετά αθλήματα, γύρω στα 15 κατά μήκους του παραλίμνιου δρόμου, όπου τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι θα μπορούν να αθληθούν. Τους ευχαριστούμε όλους που είναι εδώ. Θέλουμε περισσότερη ποιότητα ζωής για τους κατοίκους μας. Θέλουμε γενναίες αποφάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσους εργάστηκαν για αυτήν την ημέρα. Συνεργασία είχαμε πάρα πολύ καλή με την Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, με τη Διεύθυνση Παιδείας, με τους συναδέλφους αντιδημάρχους για να μπορέσει να γίνει αυτό το event και τους ευχαριστούμε όλους. Προγραμματίζουμε και άλλα ωραία πράγματα τα οποία θα δούμε στο μέλλον.
13: Τώρα, όπως προανήγγειλε από χθες η Διοικούσα Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας Ιωαννίνων, αύριο Τετάρτη, 7 το απόγευμα, θα βρεθεί στα γραφεία της ΔΕΠ Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας ο Ευρωβουλευτής του κόμματος, ο Φρέντι Μπελέρης, ο οποίος μίλησε σήμερα στη Βίκη Μιχέλη, βρισκόμενο στη γειτονική χώρα. Ωστόσο, μικρή ήταν η συμμορία, μια και προβλήματα στην τηλεφωνική γραμμή δεν βοήθησαν ώστε να ολοκληρωθεί. Ας ακούσουμε αυτό το μικρό απόσπασμα.
18: Δημοτικό ραδιόφωνο. Τι κάνετε, καλημέρα.
19: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
18: Με το καλό να έρθετε.
19: Με το καλό να σας βρω, θα έρθω να επισκεφτώ τα Γιάννενα. Βρίσκομαι σε αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αλβανία, σε ιδιαίτερη στη Χιμάρα, σε ιδιαίτερη πατρίδα και στους Βρένες, που υπάρχει το θέμα με το πλησιακό. Και αύριο θα επιστρέψω στα Γιάννενα, όπου θα συναντήσω φορείς την τοπική οργάνωση για τη Νέα Δημοκρατία, φορείς της πόλης και διάφορους συμπατριώτες μας οι οποίοι θα ήθελα να με συναντήσουν και να συζητήσουμε για προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή.
18: Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα στην πολιτική σκηνή, μια και είστε και στο επίκεντρο, ενώ στις Βρυξέλλες και όχι μόνο, εκεί παίρνονται οι αποφάσεις. Τι μπορούμε να πούμε, κύριε Μπελέρη?
19: Από τις Βρυξέλλες αυτό που φαίνεται ξεκάθαρα τον τελευταίο καιρό είναι ότι η χώρα μας αναβαθμίζεται, ότι δεν έχει σχέση Ελλάδα πριν 10 χρόνια με την Ελλάδα τη σημερινή. Κάθε μέρα, κάθε άνθρωπος που είναι εκεί καταλαβαίνει αυτή τη διαφορά. Υπάρχουν τα προβλήματα που υπάρχουν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, τα μεγάλα της ακρίβειας του δημογραφικού, και υπάρχουν πρωτοβουλίες για να μπορούν να αντιμετωπιστούν.
18: Μάλιστα. Οι σχέσεις μας με την αλβανική κυβέρνηση
19: παραμένουν σε επίπεδο που ήταν. Αυτά τα θέματα δεν προχωράνε, γιατί δυστυχώς τις μειονότητες τα ζητήματα δεν προχωράνε.
13: Τώρα πάμε να θυμηθούμε τι υπόθεση μια που είχε βγει με τον βουλευτή Ιωάννη του ΚΚΠΣΟΝ, τον Νίκο Έξαρχο.
20: Κοιτάξτε κύριε Βαγγέλη, καλά, πέρα από το ζήτημα βέβαια των επιδοτήσεων, οι οποίες έτσι κι αλλιώς είναι σε αυτή την κατάσταση που είναι και τα λοιπά, το ζήτημα είναι πολύ μεγαλύτερο. Οι αγρότες για παράδειγμα τώρα φέτος είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Μιλάμε για το κόστος στην καλλιέργεια το οποίο έχει διπλασιαστεί σχεδόν. Μιλάμε δηλαδή για την ενέργεια, για τα φυτοφάρμακα, για τις ζωοτροφές, για όλα αυτά που συνθέτουν το κόστος παραγωγής, το οποίο κυριολεκτικά έχει φτάσει στα ύψη, με αποτέλεσμα προφανώς οι αγρότες είναι και σε πολύ χειρότερη θέση, αλλά και πολλοί από αυτούς να αναγκαστούν το επόμενο διάστημα να εγκαταλείψουν τη γη τους και το βιός τους, γιατί δεν θα μπορούν να βγουν πέρα, ιδιαίτερα τα νέα τα παιδιά. Τα παιδιά τα οποία έχουν μπει σε διάφορα προγράμματα και που υποχρεωτικά θα πρέπει να πληρούν κάποιους όρους και υποχρεωτικά θα πρέπει να έχουν κάποια εισοδήματα. Αυτή είναι σε ακόμα, και φυσικά τα δάνεια που έχουν πάρει που θα πρέπει να αποπληρώνονται, είναι σε τραγική, κυριολεκτικά σε τραγική κατάσταση. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να μπουν συγκεκριμένα ζητήματα. Και εδώ η κυβέρνηση η οποία κόπτεται και φυσικά και τα υπόλοιπα.
18: Εδώ έχει κάνει σημαία τον πρωτογενή, την ανάπτυξη του πρωτογενούς.
20: Ακριβώς για την ανάπτυξη και για τον πρωτογενή τομέα, εδώ πραγματικά πρέπει να το δούμε τελείως διαφορετικά. Γιατί στην ουσία τώρα, εντάξει, ανεξάρτητα από τα λόγια που λένε ότι εδώ στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα, στην ουσία στηρίζουν τις επιχειρήσεις οι οποίες στηρίζονται στον πρωτογενή τομέα, και φυσικά κάθε άλλο παρά στηρίζουν τους αγρότες. Εξάλλου δεν είναι γνωστό, εμείς το έχουμε καταγγείλει, ότι στη βάση της κοινής αγροτικής πολιτικής η κατεύθυνση είναι μία και συγκεκριμένη. Η συγκέντρωση της γης, της παραγωγής σε λίγα χέρια, δηλαδή σε μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις, που βεβαίως εδώ λόγω των συνθηκών μπορεί να γίνεται πιο αργά, όμως αυτή είναι η κατεύθυνση και αυτή είναι η πορεία που θα ακολουθήσουν τα πράγματα αντικειμενικά, εάν συνεχίσει αυτή η πολιτική, εάν συνεχίσει δηλαδή να υπηρετεί η κυβέρνηση και τούτη και η επόμενη που θα προκύψει, που προφανώς θα είναι αντιλαϊκή, την κοινή αγροτική πολιτική. Άρα οι αγρότες δεν έχουν να περιμένουν πολλά πράγματα, οι αγρότες έχουν τον δρόμο τον γνωστό, αυτό που ξέρουν, τον δρόμο των αγωνιστικών διεκδικήσεων, τον δρόμο της οργάνωσής τους, στους συλλόγους τους, στους φορείς τους, και μαζί με το εργατικό λαϊκό κίνημα, που φυσικά έχει άμεσο συμφέρον από την πορεία των αγροτών, μιας και είναι γνωστό σε όλους το από το χωράφι στο ράφι, μαζί λοιπόν να διεκδικήσουν όλα αυτά όσα δικαιούνται, όλα όσα πρέπει, για να μπορούν και οι αγρότες να επιβιώσουν και ο λαός να τρώει φτηνά και ασφαλή προϊόντα.
18: Και πόσο περισσότερο, κύριε Βουλευτά, θα γίνουν πιο δύσκολα τα πράγματα για όλους μας, βέβαια. Ήδη ξεκινήσαν οι βροχές, θα έρθει και το κρύο, καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανση στα ύψη, και τι γίνεται τώρα.
20: Λοιπόν, εδώ είναι ένα μεγάλο ζήτημα, κυρία Μιχαλή, και μπορεί να βγαίνει τώρα ο Πρωθυπουργός εδώ και να ανακοινώνει και θα πει ότι και λέει ότι θα πάρω κάποια μέτρα και τα λοιπά που θα στηρίξω. Η αλήθεια είναι όμως, ας πούμε, για το πετρέλαιο θέρμανση που είπατε, ότι εφέτος θα ξεκινήσει με 60% αύξηση σε σχέση με πέρυσι. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αν πάρουμε υπόψη ότι ουσιαστικά ο μέσος μισθός είναι στα ίδια επίπεδα με το 2009, και σας λέω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, που όμως σημαίνει ότι είναι 25% μικρότερο σε αγοριστική δύναμη με βάση τον πληθωρισμό όλα αυτά τα χρόνια και τις τιμές και τις αυξήσεις των τιμών στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, δηλαδή στα είδη πρώτης ανάγκης, καταλαβαίνετε ότι είμαστε πολύ χειρότερα από ό,τι ήμασταν 20 χρόνια πριν. Και την ίδια στιγμή που βρίσκουν με μεγάλη ευκολία, κυρία Μιχαήλ, 3,5 δισεκατομμύρια για την περιβόητη ασπίδα του Αχιλλέα, την ίδια στιγμή που με μεγάλη ευκολία δίνουν κάθε χρόνο 3,5% του ΑΕΠ στο ΝΑΤΟ, 7 δισεκατομμύρια ευρώ, την ίδια στιγμή που ανακοινώνουν την τεράστια κερδοφορία των εισηγμένων εταιριών στο χρηματιστήριο που πέρυσι ξεπέρασε τα 12 το 2025 τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ, που οι τράπεζες έχουν σταθερά πάνω από 4,5 δις, 4 συστημικές τράπεζες κερδί, που οι όμιλοι της ενέργειας στο πρώτο εξάμηνο του 2026 παρουσίασαν κέρδη πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ, ο λαός λοιπόν θα κληθεί να βγάλει το χειμώνα χωρίς πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτή είναι η ουσία. Τι λέμε λοιπόν εδώ και τώρα? Κατάργηση του ειδικού φόρου για τα καύσιμα. Εδώ και τώρα, τώρα, αυτό είναι το πρώτο άμεσο βήμα. Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής ανάγκης. Είναι βασικά μέτρα αυτά τα οποία θα πρέπει να πάρθουν. Και τι λένε όλοι? Λένε ότι εδώ δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, γιατί απαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Και τους λέμε το εξής. Αυτό που λέει το ΚΚΕ όλα αυτά τα χρόνια, ότι θα πρέπει να εναντιωθείς σε αυτές τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δείχνει τώρα το πιο αποκρουστικό της πρόσωπο, γιατί φαίνεται το αποκρουστικό της πρόσωπο όταν σου βάζουν τέτοιους κόφτες και τέτοιους περιορισμούς, και φυσικά θα πρέπει να διεκδικηθεί από το λαό. Δεν θα πάμε εμείς λοιπόν για να έχουν δισεκατομμύρια για τις νατοϊκές δαπάνες, δισεκατομμύρια για τους μεγάλους ομίλους, για επενδύσεις, για την κερδοφορία τους. Δεν θα λιμοκτονεί ο λαός και δεν θα πεθαίνει ο Κοσμάκης από το κρύο για να έχουν αντιπτά κέρδη τους. Οργάνωση, δυνάμωμα και συμπόρευση του ΚΚΕ να βαδίσουμε μαζί τον άλλο δρόμο. Τώρα μπορούμε να τον βαδίσουμε, κυρία Μιχαήλ. Αυτό θα πρέπει να καταλάβει ο λαός. Και την ίδια στιγμή που αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα προβλήματα, να μας λέει η κυβέρνηση ότι είναι εξωγενείς παράγοντες. Δεν είναι εξωγενείς παράγοντες, κυρία Μιχαήλ, γιατί ο πόλεμος που βεβαίως έχει την πρώτη, αν θέλετε, είναι η πρώτη ευθύνη για αυτήν την ακρίβεια, όμως η ελληνική κυβέρνηση συμμετέχει με τα μπούνια στον πόλεμο και με τις φρεγάτες και με τις βάσεις και με τις στοιχείες Πάτριος σε Σαουδική Αραβία και με τα δισεκατομμύρια που δίνει κάθε χρόνο, γιατί είναι δισεκατομμύρια λεφτά του ελληνικού λαού από την ισχυρή φορολογία. Κι όμως η χώρα μας για χατήρι των κερδών της ελληνικής αστικής τάξης συμμετέχει στον πόλεμο. Άρα λοιπόν δεν είναι εξωγενείς οι παράγοντες. Οι παράγοντες μια χαρά εξαρτούνται πρώτα και κύρια από τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης και των υπόλοιπων αστικών κομμάτων, και πρέπει να βγάλει συμπεράσματα ο λαός, κυρία Μιχαήλ, από αυτό. Υπάρχει άλλος δρόμος.
13: Ερχόμαστε τώρα στην ομιλία που είχαμε με την κυρία Θάλια Παντούλα, συντονίστρια πλατφόρμα της Ελλάς, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για τον Ομό Ιωαννίνο.
0: Η συντονίστρια πλατφόρμα μπορεί να είναι ένας τίτλος, αλλά από πίσω κρύβεται μια πολλή δουλειά γενικά για το συντονιστικό στα Γιάννενα.

0: δουλειά. Θα συγκροτηθούμε, θέλουμε να αποκτήσουμε, όπως είπα πριν, για το χώρο μας και να έρθουμε σε επαφή κυρίως με τα μέλη, τα οποία στο My Ελλάς πλατφόρμα ήδη έχουν μεγάλη συμμετοχή εδώ από τον ομό Ιωαννίνα, και τώρα είναι η ώρα μέσα από την πλατφόρμα να τους βρούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους, να τους γνωρίσουμε, να μας γνωρίσουν και να βρούμε και το ρόλο τους, γιατί η Ελλάς είναι ένα κόμμα που έτσι ξεκίνησε, από την κοινωνία, και αυτό που λέμε είναι για την κοινωνία και με την κοινωνία μαζί.
1: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά για το ευρύτερο κοινό που σίγουρα σας ενδιαφέρει ως πολιτικό χώρο, αναμένετε κάτι στο άμεσο μέλλον να γίνει, κάποια εκδήλωση, κάποια δημόσια παρουσία?
0: Βεβαίως. Ένα από τα πρώτα πράγματα που θα κάνουμε θα είναι ανοιχτές συζητήσεις και εκδηλώσεις.
1: Ναι.
0: Βγαίνοντας έξω.
1: Θεματικές, φαντάζομαι. Ναι.
0: Θεματικές. Δεν θέλουμε η δραστηριότητα να γίνεται μέσα στα κλειστά γραφεία. Θα πάμε σε διαφορετικές περιοχές του νομού, θα συζητήσουμε με ανθρώπους, στους επαγγελματίες, με νέους, με παραγωγούς, με τοπικούς φορείς, με κοινότητες, για να έχουμε μια πραγματική εικόνα του τι συμβαίνει στην περιοχή, μέσα από τον κόσμο, μέσα από τους ανθρώπους. Άλλωστε και ο Αλέξης Τσίπρας στην ΔΕΘ αναφέρθηκε στο πώς θέλει να έρθει η Αθήνα κοντά στη περιφέρεια, διευθύνονται στα προβλήματα όμως τοπικά. Εγώ μπορώ να μεταφέρω πράγματα στα Ιωαννίνα και στα κεντρικά για να φτιάξουμε το πρόγραμμα. Όλο το συντονιστικό μπορεί, όλοι οι άνθρωποι του Εθνικού Συμβουλίου μπορούν, εδώ ζούμε, αλλά αυτό δεν φτάνει. Πρέπει να ακούσουμε και τους ανθρώπους που ψάχνουν να βρουν το ρόλο τους, που ψάχνουν να μιλήσουν και να λύσουν τα προβλήματά τους.
1: Μάλιστα. Τώρα, χρονοδιάγραμμα υπάρχει ή στόχος να ξεκινήσουν όλα αυτά που μας είπατε? Στο φθινόπωρο, στον Οκτώβριο, Νοέμβριο, πότε?
0: Ναι, το διάγραμμα υπάρχει. Ήδη τώρα είμαστε στο να συντονιστούμε μεταξύ μας τα μέλη της συντονιστικής, να βρούμε τα γραφεία μας και τις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε τα αναλυτικά το πρόγραμμα. Θα σας σταλούν, φαντάζομαι, και δελτία τύπου για το πώς ξεκινάμε και τα
1: ενδιαφέροντα. Και εννοείται αυτό που επίσης είναι ερώτημα, αν είναι μέσα στις περιοχές που θα επισκεφθεί ο Αλέξης Τσίπρας η περιοχή μας. Και πότε περίπου αναμένεται, αν υπάρχει κάποια γνώση γι' αυτό?
0: Νομίζω ότι θα ενημερωθείτε για όλα αυτά στις επόμενες μέρες.
1: Μάλιστα. Είναι κάτι που δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα, από ό,τι καταλαβαίνω από την απάντηση. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παντούλα, για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
0: Αν με επιτρέπετε,
1: εννοείτε,
0: να πω ότι θα προσπαθήσουμε να οργανώσουμε εδώ τοπικά την Ελλάδα, να είναι ανοιχτή, ζωντανή και παρούσα σε όλο τον νομό. Αυτό είναι η δική μου, ας πούμε, αρχική τοποθέτηση
1: και από αυτό το έργο.
2: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
2: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, Νέο Κεσάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-83173.
7: Άντρα μου, αντρούλη μου, έλυσα το οικονομικό πρόβλημα της χώρας.
5: Διάβασα ότι για κάθε τσίπ

0: άπουρο που πίνουμε, κάποιος κάπου στην Ελλάδα μαζεύει ένα σταφύλι.
1: Μπράβο, βρε γυναίκα, τι μυαλό είσαι εσύ.
0: Γι' αυτό σου λέω, άντρα μου. Πάμε στον Καμονά να πιούμε τσίπουρα και κρασιά πολλά, που είναι ωραία και φθηνά.
1: Ποια αριστερά και ποια δεξιά. Μόνο έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας στο οικονομικό. Πάμε Καμονά για γούστα, μεράκια, φίνους μεζέδες, τα πιο πλούσια πιάτα.
2: Καμονάς Εκπαιδευτήρια. Πίνδου και Μαρίκα Σκοτοπούλη. Αμπελόκηποι, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26 510 23 874.
3: Και για το καλοκαίρι τραπεζάκια έξω στην όμορφα διαμορφωμένη πλατεία.
4: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510 92550.
5: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
6: Φίλε, τι είναι αυτό που τρως?
7: Παριζάκι.
8: Κότο παριζάκι.
6: Κότο παριζάκι. Είναι καλό.
8: Νόστιμο.
6: Και πού το βρήκες?
8: Στην Πίνδο, βέβαια.
9: Γιατί η Πίνδος που ξέρει καλά το κοτόπουλο μας φέρνει σήμερα το κοτοπαριζάκι. Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.
10: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, κεντρική ενημερωτική εκπομπή Δημοτικού Ραδιοφώνου Υιών και ανάθεμα τώρα σε μια που έχει φύγει η Μιχαήλ, με την πρίτανη του Πανεπιστημίου, με την κυρία Άννα Μπατιστάτου.
11: Ήταν πολύ επικοδομητική, είναι η δεύτερη συνάντηση που κάνουμε. Πριν από περίπου ένα μήνα είχε έρθει ο πρίτανης στο Αργυροκάστρο με μια αντιπροσωπεία. Εμείς πήγαμε περισσότερο πολυπληθείς, μια αντιπροσωπεία γύρω στα 10 άτομα, όπου συζητήσαμε τόσο με το Πανεπιστήμιο του Αργυροκάστρου πώς θα ενισχύσουμε τις κοινές εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες, διότι ξέρετε ότι σε λίγα χρόνια υπολογίζεται ότι θα μπει και η Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα οι δυνατότητες θα είναι πολύ περισσότερες και είναι πάρα πολύ σημαντικό για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο που γεωπολιτικά βρίσκεται πιο κοντά από όλα στην Αλβανία, να παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτή τη μετάβαση. Να βοηθήσει λοιπόν το Πανεπιστήμιο προς όφελος και των δύο πανεπιστημίων, τόσο στην διδασκαλία όσο και στην έρευνα. Όμως επεκταθήκαμε και περισσότερο, επισκεφτήκαμε και τον πρόξενο, αλλά και τον Δήμαρχο Αργυροκάστρου, όπως επίσης και τον Δήμαρχο της Δρόμπολης. Εκεί είχαμε πολύ ωραίες συζητήσεις για το πώς μπορεί το Πανεπιστήμιο να βοηθήσει την ανάπτυξη των περιοχών. Όπως είπατε πολύ καλά, τα περιφερειακά πανεπιστήμια, το είπατε και για την υπογεννητικότητα, έχουμε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, διαφορετικά από τα πανεπιστήμια του κέντρου, των μεγάλων πόλεων.
12: Σωστά.
11: Ένα καλό χαρακτηριστικό μας είναι ότι είμαστε πάρα πολύ σημαντικά, όλα τα περιφερειακά πανεπιστήμια για τις περιφέρειες, για την ανάπτυξη των κοινοτήτων γύρω μας. Νομίζω ότι το βλέπουμε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στα Ιωάννινα, στην Άρτα και στην Πρέβεζα, την ανάπτυξη των πόλεων, με κυρίαρχη τα Ιωάννινα βέβαια, που είμαστε εδώ 62 χρόνια, γύρω από το Πανεπιστήμιο και πώς συμβάλλει το Πανεπιστήμιο σε αυτό. Θέλουμε λοιπόν, καθώς υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες στην περιοχή, στο Αργυρόκαστο, στην Δρόμπολη, να επεκτείνουμε αυτή την ανάπτυξη και σε αυτές τις περιοχές. Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου, αλλά και αυτό όνομα ως Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Θα ξεκινήσουμε με διαβίου μάθηση. Όπως έχουμε δει και εδώ στα Γιάννενα, το κέντρο διαβίου μάθησης που έχουμε στο Πανεπιστήμιο έχει ανθίσει τα τελευταία χρόνια. Όχι μόνο γιατί κάνουμε μεγάλες προσπάθειες γι' αυτό, αλλά και γιατί φαίνεται ότι ανταποκρίνεται σε μια ανάγκη της κοινωνίας. Τις ίδιες ανάγκες λοιπόν έχουν και οι κοινωνίες στις περιοχές που σας ανέφερα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το Πανεπιστήμιο να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε αυτή τη διαβίου μάθηση, που αν θέλετε θα είναι και μια πρώτη επαφή μας με την κοινωνία εκεί, ώστε να μπορούμε να επεκταθούμε και περισσότερο. Αυτός είναι ο στρατηγικός στόχος μας, μία με το Πανεπιστήμιο και μία με τους Δήμους και δια των Δήμων με την ανάπτυξη των περιοχών. Όχι μόνο σε διαβίου μάθηση, αλλά και σε ερευνητικά προγράμματα.
7: Είδατε θετική ανταπόκριση, είδατε...
11: Βεβαίως.
7: Για πείτε μου.
11: Είμαστε μία μέρα πήγαμε, ημερήσια, πραγματικά από όλους υπήρχε ενθουσιασμός και θετική ανταπόκριση, αλλά ξέρετε, εμείς θέλουμε να βλέπουμε και αποτελέσματα, δεν θέλουμε μόνο να ανταλλάσσουμε τις σκέψεις και να μην υπάρχει κάποιο υπαρκτό αποτέλεσμα. Ήδη σχεδιάζουμε να συνεργαστούμε με το Πανεπιστήμιο αρχικά σε κάποιο πρόγραμμα ίσως μεταπτυχιακών σπουδών,
7: ναι,
11: και να συνεργαστούμε με τους Δήμους ώστε να προσφέρουμε, όπως σας είπα, αυτά τα διαβίου μάθηση.
7: Μάλιστα.
11: Επίσης προσφέραμε και υποτροφίες σε προγράμματα ή μάστερ που τρέχουν εδώ, λίγες υποτροφίες βέβαια, ώστε να μπορούν Έλληνες που είναι εκεί να τα παρακολουθήσουν σε αυτά που ήδη έχουμε, εννοούμε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ήταν μια πρώτη έμπρακτη, ας πούμε, αναγνώριση αυτής της συνεργασίας μας. Και οι Δήμοι επίσης, οι Δήμαρχοι, υποσχέθηκαν ότι θα μας βοηθήσουν στην παρουσία μας εκεί.
7: Εύχομαι τα καλύτερα, γιατί είναι ένα σχέδιο το οποίο εσείς πάντοτε μιλάγατε για εξωστρέφεια στο Πανεπιστήμιο, όπως πάντοτε μιλάγατε για την ποιότητα της ζωής των φοιτητών. Και προεκλογικά, εντάξει, ομόφωνη επανεκλογή σας τώρα, προεκλογικά, αύξηση διαθέσιμων κλινών και μέσω έργους ΔΙΤ, ανακαίνιση των υφιστάμενων εστιών και πλήρης εφαρμογή νέου κανονισμού λειτουργίας.
11: Μάλιστα. Αυτά ήταν πράγματα που είχαμε πει από πριν, ναι, τώρα τα εφαρμόζουμε. Έχουν ακουστεί πολλές ανακρίβειες. Εχθές είχα και μια συνάντηση με φοιτητές που μένουν στις εστίες. Τους εξήγησα ότι αυτές οι ανακρίβειες μόνο κακό κάνουν στο πανεπιστήμιο μας.
7: Οι οποίες προέρχονται από πού, κυρία Πρίτανη?
11: Προέρχονται από μια ομάδα φοιτητών, οι οποίοι μένουν στις εστίες. Από μια ομάδα φοιτητών, η οποία λέει πράγματα τα οποία είναι ανακριβή. Δηλαδή, έχουμε έναν εσωτερικό κανονισμό, ο οποίος είναι γεγονός, ψηφίστηκε ομόφωνα από τη Σύγκλιτο. Είναι ένας εσωτερικός κανονισμός, ο οποίος προβλέπει να πληρώνουν οι φοιτητές και οι φοιτήτρες που μένουν μέσα 40 ευρώ το μήνα ως συμβολή στα έξοδα των φοιτητικών κατοικιών. Ο εσωτερικός αυτός κανονισμός είναι μια εξέλιξη και βελτίωση ενός προηγούμενου εσωτερικού κανονισμού που υπάρχει στο Πανεπιστήμιο όμως για πάνω από 10-15 χρόνια. Δηλαδή από προηγούμενες Πριτανίες και από την προηγούμενη Πριτανία τη δική μου. Βελτιώθηκε. Ελαττώθηκαν τα χρήματα που χρειάζονται να δίνουν. Αυξήθηκαν οι παροχές. Έχουμε πάρα πολλές υποτροφίες, ειλικρινά πάρα πολλές υποτροφίες. Μέσα στα προηγούμενα χρόνια δώσαμε 99 υποτροφίες σε φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις. Κάναμε απαλλαγές από τέλη για φοιτητές και φοιτήτες που δεν μπορούν να πληρώσουν. Ξέρετε, με βάση τα κριτήρια του εσωτερικού κανονισμού, οι φοιτητές που μένουν στις εστίες μπορεί να έχουν οικογενειακό εισόδημα από 10.000 μέχρι και 30.000, ας πούμε, και προσαυξάνεται με κάθε παιδί. Φυσικά υπάρχουν φοιτητές και φοιτήτρες που ούτε οι ίδιοι, ούτε οι γονείς τους μπορούν να πληρώσουν αυτά τα 40 ευρώ. Κάνουν μια αίτηση στην εφορία φοιτητικών κατοικιών και με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης απαλλάσσονται από το να πληρώνουν. Υπάρχουν άλλοι που μπορούν να πληρώσουν και πληρώνουν. Αυτό το συλλήβδιν ότι όλα αυτά τα κάνουμε για να πλουτίσουμε ή δεν ξέρω εγώ τι, το θεωρώ πραγματικά δυσφήμιση για το πανεπιστήμιό μας. Θέλω να σας πω ότι όταν αναλάβαμε, μιλήσω για την Πανεπιστημίου Πολυάλφα που είναι στα Γιάννενα και την ξέρετε όλοι, από τις 850 κλίνες, πάνω από τις 450-500, υπήρχαν άνθρωποι που δεν ξέραμε ποιοι είναι, δεν ξέραμε ποιοι μένουν, ήταν ακατηλημένες, ήταν εγκαταλελειμμένες. Και στις υπόλοιπες έμεναν άνθρωποι που μερικές φορές δεν ήταν καν φοιτητές. Μετά από μεγάλη προσπάθεια τριών ετών, που είμαστε και στη Σύγκλιτο και στο Συμβούλιο Διοίκησης και εγώ ως Πρίτανης και οι Αντιπρίτανης, όλοι μαζί ενωμένοι, άρα δεν μιλάμε για μειοψηφία, μιλάμε για όλη την ηγεσία του Πανεπιστημίου, που νομίζω ότι είμαστε ένα πανεπιστήμιο που έχουμε αποδείξει ότι είμαστε φοιτητοκεντρικοί. Καταφέραμε με πολύ μεγάλο κόπο να καθαρίσουμε τις εστίες. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτρες που βρίσκονται μέσα στις εστίες. Καταφέραμε να ξεκινήσουμε την ανακαίνιση και αυτή με δυσκολίες, με μεγάλες διαμαρτυρίες. Τις είχα δει να είναι και στα μίντια πριν από ένα χρόνο των φοιτητών και των φοιτητριών που κατηγορούν ότι θα τα κάνουμε ημεσδί, τι θα τα κάνω Airbnb, αν είναι δυνατόν. Αυτή τη στιγμή έχουμε 60 ανακαινημένα δωμάτια, τα πρώτα 60, θα ακολουθήσουν και άλλα, που τα επιπλώνουμε και θα δοθούν σε πρωτοετής φοιτητές και φοιτήτριες. Είμαι περήφανη πραγματικά που όλες τις αιτήσεις των φοιτητών και των φοιτητριών των προηγούμενων ετών, που τις εξετάσαμε πριν από λίγο καιρό, πριν από ένα μήνα, τις ικανοποιήσαμε. Δεν υπάρχει φοιτητής και φοιτήτρια που δικαιούται να μείνει σε εστίες. Έκανε αίτηση και δεν μένει στις εστίες, άρα εξασφαλίσαμε. Για αυτά τα παιδιά που περιμένουν από το δημόσιο σύστημα παιδείας να σπουδάσουν στο πανεπιστήμιο, να σπουδάσουν στο πανεπιστήμιο όμως όταν είναι από άλλες πόλεις. Το ίδιο ακριβώς στόχο έχουμε και για τους πρωτοετής που έρχονται. Θέλω να το ακούσουν οι γονείς από άλλες πόλεις. Φέρτε τα παιδιά σας στο πανεπιστήμιο μας. Έχουμε αξιοπρεπείς εστίες. Κάποια δωμάτια είναι πολύ καλά. Κάποια είναι απλώς καλά. Όπου υπάρχουν βλάβες τις διορθώνουμε.
10: Ερχόμαστε τώρα στη μιλία που είχε η Γεωργία Χαλάση με τον πρώτο ΓΙΟΤΕ, του Γεωτεχνικού Επιτελείου Ελλάδος με τον Συμπύρο, τον Γεωθόδωρο Κορνέο, προτάσεις από το ΓΙΟΤΕ για διαχείριση του νερού της άρδευσης.
12: Το τι συμβαίνει νομίζω είναι γνωστό. Είναι γνωστό διότι βρισκόμαστε σε μια περιοχή, βρισκόμαστε στα δυτικά της χώρας, σε ένα λεκανοπέδιο το οποίο έχει πολύ υψηλά ποσοστά και τιμές βροχόπτωσης. Παρ' όλα αυτά έχουμε πρόβλημα στην άρδευση στον κάμπο της Λαψίστας. Ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει κυρίως στην ποιότητα του νερού, αλλά ενίοτε και στην ποσότητα. Καταλαβαίνετε ότι τα στοιχεία αυτά τα δύο είναι αντικρουόμενα. Δηλαδή όταν έχουμε υψηλές βροχοπτώσεις είναι οξύμορο σχήμα να λες στον παραγωγό ότι ξέρεις δεν μπορείς να αποτίσεις διότι το νερό είτε δεν επαρκεί είτε είναι κακής ποιότητας. Βλέποντας λοιπόν όλα αυτά τα προβλήματα πήραμε μια πρωτοβουλία, βγάλαμε ένα δελτίο τύπου και ο στόχος μας είναι να ξεκινήσουμε έναν διάλογο ώστε να δούμε πέραν του θέματος των ευθυνών, δηλαδή, διότι η ποιότητα του διαθέσιμου αρδευτικού νερού είναι, συνδέεται άμεσα και με την προστασία των υδατικών πόρων, με την ορθή λειτουργία των εγκαταστάσεων, λιμάτων, είναι όλα συνδεδεμένα. Θεωρούμε λοιπόν σκόπιμο να ξεκινήσει ένας διάλογος για το πώς θα λυθεί και ποιες είναι οι ενδεικνυόμενες προτάσεις. Και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα για τη λύση του προβλήματος. Δηλαδή, τι θα πρέπει να κάνουμε πέραν από το να ελέγχουμε τους βιολογικούς καθαρισμούς των δήμων, των επιχειρήσεων, οποιοδήποτε έχει αποδέκτη έτσι, την Τάφρο, πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, αυτός είναι ο στόχος μας. Και καταλήγουμε με ένα πλέγμα προτάσεων, πολύ σύντομων, για το τι πρέπει να γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα τώρα.
13: Θα μας πείτε τις προτάσεις. Απλώς να υπενθυμίσω ότι ακόμα και από πέρυσι, όταν ξεκίνησε το ζήτημα αυτό, το ένα κομμάτι ήταν το θέμα της ρύπανσης και το άλλο ήταν και οι αναγκαίες υποδομές που πρέπει να γίνουν και τα έργα που πρέπει να γίνουν για την αύξηση της αρδευτικής ικανότητας.
12: Πραγματικά, κύριε Χαλάτζη, είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν, δηλαδή να γνωρίζουμε και τις ανάγκες των αρδευτικών αναγκών. Σωστά. Θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε τα στοιχεία από το ΟΣΔΕ. Θα μου πείτε ποιο ΟΣΔΕ, αν μιλάμε για φέτος, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Είναι πάρα πολλά που μπορούν να γίνουν, ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων, επιθεώρηση, συντήρηση και έγκαιρη επισκευή των αρδευτικών δικτύων αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αρδευτικής περίοδου. Ξέρετε, έχουμε ένα χαρακτηριστικό, θέλετε να σας το πω ως χώρα, ως οργανισμοί εγγύων βελτιώσεων πρώην, ως περιφέρειες, ως δήμοι, όταν ένα πρόβλημα λύγει, σήμερα ας πούμε, εμένα με βρίσκεται στην Πρέβεζα, είναι μια μέρα με βροχόπτωση το πρωί. Θεωρούμε ότι επειδή ξεκινάνε οι βροχοπτώσεις, θα ξαναδούμε το πρόβλημα, ό,τι γίνεται κάθε χρόνο, κυρία Χαλάτση.
13: Του χρόνου πάλι θα ασχοληθώ.
12: Το Μάρτιο και τον Απρίλιο. Δυστυχώς λυπάμαι, αλλά είναι πάρα πολύ αργά τότε για να επισκευάσουμε οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Το δίκτυο πρέπει να είναι λειτουργικά έτοιμο πριν από την έναρξη της καλλιεργητικής περίοδου και ώστε να περιορίζονται οι απώλειες νερού. Οπωσδήποτε θα πρέπει να δούμε το θέμα της ποιότητας, διότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να καλλιεργηθούν πράγματα τα οποία υπευτικά, τα οποία προορίζονται για έτσι βρώση χωρίς θερμική επεξεργασία. Είναι τα επίπεδα που υπάρχουν στο νερό, είναι απαγορευτικά για αυτή.
10: Πάμε σε ομιλία που είχαμε με τον Δήμαρχο Βορειοτζουμέρκων, τον κύριο Νίκο Βαϊτσι.
14: Από την Περιφερειακή Επιτροπή,
10: ναι.
14: Για κάποιους από την αλλαγή των περιβαλλοντικών όρων, των οποίων χρειάζεται όταν γίνεται ένα μεγάλο έργο, χρειάζεται κάποιες αλλαγές, γιατί τους ηγήθηκε η υπηρεσία. Και όσον αφορά για την παράταση την οποία ακούστηκε, βεβαίως θα χρειαστεί και μία παράταση, και δύο σίγουρα, γιατί μέχρι τέλος Οκτωβρίου είναι που θεσμεία να παραδοθεί το έργο. Σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί να παραδοθεί. Σίγουρα θα παραδοθεί όμως μέχρι τέλος Οκτωβρίου το κομμάτι το μεγάλο βράχο, τον οποίο...
10: Εκεί είναι το δύσκολο κομμάτι, θα λέγαμε, κύριε Δήμαρχε.
14: Ακριβώς, εκεί είναι το δύσκολο το κομμάτι, και μετά από εκεί και πέρα θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα και θα μας δίνουν και εμάς πρόσβαση για να περνάμε.
10: Μάλιστα. Δηλαδή τώρα πάει με την παράταση αυτή μέχρι πότε, μέχρι τέλος χρονιάς, τι?
14: Τώρα δεν δόθηκε η παράταση. Απλά έκανε μια αναφορά ο κ. Περιφερειάρης ότι θα δοθεί μια παράταση.
10: Α, δεν έχει συγκεκριμένοποιηθεί ακόμα.
14: Χθες ακριβώς συζητήθηκε χθες το θέμα για τους περιβαλλοντικούς, για την αλλαγή των περιβαλλοντικών όρων.
10: Ναι.
14: Οι οποίοι χρειάζονται, γιατί όταν γίνεται μια μεγάλη παρέμβαση, σίγουρα θα χρειαστούν κάποιες αλλαγές κατά την εξέλιξη των εργασιών, χρειάζεται κάποιες άλλες παρεμβάσεις.
10: Μάλιστα. Θυμάμαι τις συνομιλίες μας από πέρυσι τέτοια εποχή, το φθινόπωρο, λίγο αργότερα βέβαια, όχι το Σεπτέμβριο, για τις καταστροφές, φυσικές καταστροφές στην περιοχή, και βέβαια το ζητούμενο που είχε πέρα ήταν και είναι η αποκατάσταση. Πού βρισκόμαστε?
14: Για την αποκατάσταση έχουν αποκαταστεί πάρα πολλά σημεία τα οποία είχαν πάθει ζημιές, πάρα πολλές ζημιές έχουν αποκατασταθεί. Χρειαζόμαστε πάρα πολλή δουλειά ακόμα, όπως είπα και σε προηγούμενη συνεντεύξη μου, αλλά και πολλές και πολλές φορές δημόσιες, οι παρεμβάσεις, ότι η περιοχή θα είναι για κάποια χρόνια σε ομερία όσον αφορά τους οδικούς άξονες. Τις εργασίες τις οποίες χρειάζονται, γιατί είναι πάρα πολλές οι ζημιές, ότι τα χρήματα υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν πλέον και τα χέρια. Δηλαδή έχουν και μεγάλα προβλήματα, μεγάλα θέματα στο να βρούμε προσωπικό, στο να βρούμε εργολάβους πλέον. Δεν υπάρχουν δηλαδή το δυναμικό των εργολάβων, των μηχανικών πλέον.
10: Μάλιστα. Υπάρχει και τέτοιο ζήτημα. Και είδαμε επίσης μια ανακοίνωση από τον Δήμο στον οποίο ηγείστε για το ειδικό ποσοστό εισαγωγής.
14: Ακριβώς, και μέσω από τη δική σας εκπομπή θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Σοφία Τζαχαράκη, η οποία
10: την
14: έκανε το αίτημα ακριβώς στην Υπουργό Παιδείας, γιατί συνομίλησε μαζί της και της το ζητήσαμε και με έγγραφο. Έγινε δεκτό, είναι μια θετική εξέλιξη για τους μαθητές, οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν, και για τους γονείς, οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Με τις καταστροφές, και τώρα ερχόμαστε όλο αυτό να το ανταποδώσουμε.
10: Μάλιστα. Και εν ώψη χειμώνα, πόσο έτοιμος είναι ο Δήμος να αντιμετωπίσει οτιδήποτε?
14: Ο Δήμος και τα μηχανήματα τα οποία διαθέτει και το εργατοτεχνικό προσωπικό είναι έτοιμος. Είναι έτοιμος, έχουν βγει οι υδροφόρες αυτά τα μηχανήματα, και σιγά σιγά αρχίζουν να βγαίνουν οι λαφιέρες και τα μαχαίρια προς τα λεπίδες, για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το χειμώνα. Τον χειμώνα δεν τον φοβόμαστε, δεν φοβόμαστε τον παγετό, γιατί μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε, έχουμε δείξει ότι είμαστε οργανωμένοι σε
10: αυτό το κομμάτι,
14: αλλά αυτό το οποίο μας φοβίζει είναι οι δυνατές νεροποντές πλέον, δεν μπορείς το πράγμα να το ελέγξεις.
10: Άλλωστε είναι πρόσφατες οι πληγές που έχουν παραμείνει.
14: Είναι πρόσφατες πληγές, οι οποίες δεν έχουν κλείσει ακόμη, αλλά μπορούν σίγουρα και αυτό το χειμώνα να μην έχουμε αποκαταστήσει όλες αυτές τις πληγές. Εκεί μιλάμε για πολλά εκατομμύρια. Εντάξει, κάνουμε το σταυρό μας. Από εκεί και πέρα, ό,τι μπορούμε να καθαρίσουμε χαντάκια, σύντομα, αυτά που μπορούμε να κάνουμε, το κάνουμε και με το παραπάνω. Και ελπίζουμε να μην έχουμε πάλι τις ίδιες καταστροφές, τόσο ένταση με τέτοιες νεροποντές, με τέτοια ένταση.
10: Και ερχόμαστε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην αθλητική επικαιρότητα, περισσότερα από τον Νίκο Γιωτίτσα.
15: Λοιπόν, εβδομάδα πρωταθλήματος αυτή για την ΓΑΜΑ Εθνική, σε ρυθμούς πρωταθλήματος μάλλον ο Μπαζιάννα και η Θήλα Κατσικάς, με τα βλέμματα ανέστραμμένα στην Κυριακή, όπου θα γίνει η πρώτη αγωνιστική της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ο Μπαζιάννα επιστρέφει και επίσημα στην ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία μετά από 20 ολόκληρα χρόνια και επιστρέφει με ένα ντέρμπι από τα παλιά, ντέρμπι από το παρελθόν, με δίπλο την αναγέννηση Άρτας στους Σημάδες, που θα γίνει την Κυριακή στις 4 το απόγευμα.
16: Ντέρμπι από τα παλιά, αλλά ευτυχώς όχι με την αντιπαλότητα που ήταν τότε, που έφτανε σε ακραία σημεία ορισμένες φορές.
15: Ακριβώς, και μου δίνεις μια ωραία πάσα να πω ότι και ελπίζουμε να διαδηλωθεί αυτό το καλό κλίμα.
16: Είναι.
15: Η αναγέννηση Άρτας λοιπόν εν ώψη του αγώνα της Κυριακής, αφού έκανε έτσι μια αναδρομή στο παρελθόν και σε παλιά ντέρμπι, ζήτησε από τον κόσμο της να την ακολουθήσει στο Σημάδες και στα Γιάννηνα, και για αυτό το σκοπό διοργανώνει εκδρομή την Κυριακή στα Γιάννηνα, κόστος συμμετοχής 20 ευρώ, περιλαμβάνει τη τιμή και το εισιτηρίο, αλλά και της μετακίνησης, ναι, ώστε να έχει τον κόσμο δίπλα στο παιχνίδι με τον Μπαζιάννα.
16: Μάλιστα.
15: Οπότε μια καλή εικόνα θα είναι αυτή, πιστεύουμε ότι θα κυλήσουν όλα ομαλά. Ένα παιχνίδι θα γίνει λοιπόν ένα ντέρμπι από τα παλιά με την συμμετοχή των φιλάθλων και των δύο ομάδων. Από εκεί και πέρα, ανεξάρτητα του τι θα κάνει η αναγέννηση Άρτας, που βλέπει αυτό το παιχνίδι ως ιστορική σημασία, και έτσι είναι, μιας και οι δύο ομάδες έχουν τέτοια αντιμέτωπες τα τελευταία χρόνια, αλλά σε φιλικά παιχνίδια. Είναι άλλο τα φιλικά παιχνίδια και άλλο φυσικά τα επίσημα. Από εκεί πέρα το τι θα κάνει ο Παζιάννα, ο οποίος θέλει και αυτός τον κόσμο στο πλευρό του, θέλει ενίσχυση μέσω των κατών διαρκείας. Μέχρι στιγμής δεν έχει κινηθεί, δεν υπάρχει έτσι υψηλή κίνηση, ναι, θα πρέπει παραπάνω ο κόσμος να στηρίξει, ενώ θα υπάρχουν σίγουρα και τα εισιτήρια αγώνα, ώστε να τα προμηθευτεί ο κόσμος και να έρθει στους Σημάδες. Αναμένουμε και τις ανακοινώσεις για τα εισιτήρια. Σήμερα, βαριά, αύριο πιστεύω να ανακοινωθούν. Από εκεί πέρα να πούμε ότι σίγουρα βγήκαν και συμπεράσματα από το προχθεσινό δυνατό φιλικό θυσιάτιστα για τον Μπαζιάννα. Κυρίως το τεχνικό επιτελείο θα δουλέψει σε αυτά τα σημεία όπου η ομάδα υστερούσε στο κακό πρώτο ημίωρο, αλλά και στα τελευταία λεπτά, όπου ήταν ανώτερος ο Μακεδονικός και κατάφερε να πάει την φιλική ισοπαλία. Αυτά με τον Μπαζιάννα. Και η Θεία Κατσικάς, να πούμε ότι έχει αγώνα την Κυριακή, αφήνει πίσω το παιχνίδι Κυπέλλου με τίτλο τον ΟΦ Αγίου Ματθαίου και την πρόκληση στη τρίτη φάση του Κυπέλλου με σκορ 1-0, και επικεντρώνεται στο παιχνίδι της πρεμιέρας της ΓΑΜΑ Εθνικής με αντίπαλο τον Μέγα Αλέξανδρο Φλόρινας. Στη Φλόρινα λοιπόν η Κατσικά αγωνίζει την Κυριακή, 4 η ώρα και αυτό το παιχνίδι, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα τουλάχιστον, 4 η ώρα την Κυριακή θα γίνουν και τα δύο παιχνίδια αυτά, και η Κατσικά ελπίζει να ξεκινήσει ιδανικά στο πρωτάθλημα, ξεκίνησε ήδη ιδανικά τη σεζόν με 2-2 στο κύπελο και ελπίζει να κάνει έτσι καλό ξεκίνημα και στο πρωτάθλημα.
16: Ναι.
15: Οπότε λοιπόν είναι μια ενδιαφέρουσα ομάδα με διπλωμινιωτικό ενδιαφέρον. Προτού, να το θυμίσω και αυτό στον κόσμο χάρη, προτού οι δύο γεννιώτικες ομάδες τεθούν αντιμέτωπες για τη δεύτερη αγωνιστική της ΓΑΜΑ Εθνικής, ναι, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου.
16: Μεθεπόμενη Κυριακή λοιπόν, ναι. Ναι.
15: Ακριβώς. Θα έχουμε νωρίς την γεννιώτικη μονομαχία. Νομίζω για πρώτη φορά, όχι νομίζω, πρώτη φορά.
16: Ναι, δεν έχουν συναντηθεί ξανά, όχι. Ναι.
15: Οι δύο ομάδες επίσημο παιχνίδι, και γενικότερα ο Μπαζιάννα θα παίξει αντίπαλος με γεννιώτικη ομάδα μετά από 20 χρόνια, όταν είχε παίξει τότε το 2006 με την ΑΕ Γιάννα.
16: Που ναι, ναι. Ναι, το θυμάμαι αυτό το παιχνίδι στους δύο ομάδες. Ναι.
15: Αυτά γενικότερα. Τώρα όσον αφορά το μπάσκετ, στον Μπαζιάννα κινούνται σε ρυθμούς κυπέλου. Το Σάββατο στις 5 στη Μινοπούλα ο Μπαζιάννα θα υποδεχθεί τον Αμίντα Ημιτρού στις 5 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Λιμνοπούλας. Θυμίζω, λόγω των εργασιών που γίνονται ακόμα του Σιδέρης Καραδήμας. Και
10: στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται για σήμερα η κεντρική ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων. Στην επιμέλεια της εκπομπής, η δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού μας, στην παρουσίαση ήταν ο Χάρης Δάφλος, στη ρυθμίση του ήχου, ο Θοδωρής Μπαλαμάτσας. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας απόγευμα.
17: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ήπειρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ήπειρου.
18: Όταν θα πάω, κυρά μου, στο παζάρι.
19: Από 16 έως και 22 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Κόνιτσα. Η παραδοσιακή εμποροπανήγυρη επιστρέφει. Έμποροι, βιοτέχνες και μικροπολιτές από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν με μοναδικά προϊόντα σε απίστευτα χαμηλές τιμές. Ψισταριές με αγνά τοπικά προϊόντα. Λούνα Πάρκ για τους μικρούς μας φίλους. Λουκουμάδες και ο φημισμένος χαλβάς φαρσάλων. Ανοιχτά όλη τη μέρα. Παραδοσιακή εμποροπανήγυρη. 16 με 22 Σεπτεμβρίου στην Κόνιτσα. Ελάτε να ψωνίσετε, να διασκεδάσετε και να γιορτάσουμε μαζί.
20: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
21: Άντρα μου, αντρούλη μου, έλυσα το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Διάβασα ότι για κάθε τσίπουρο που πίνουμε, κάποιος κάπου στην Ελλάδα μαζεύει ένα σταφύλι.
22: Μπράβο, βρε γυναίκα. Τι μυαλό είσαι εσύ.
21: Γι' αυτό σου λέω, άντρα μου. Πάμε στον Καμονά να πιούμε τσίπουρα και κρασιά πολλά που είναι ωραία και φθηνά.
23: Ποια αριστερά και ποια δεξιά. Μόνο έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας στο οικονομικό.
22: Πάμε Καμονά για γούστα, μεράκια, φίνους μεζέδες, τα πιο πλούσια πιάτα.
21: Καμονάς Εκπαιδευτήρια. Πίνδου και Μαρίκα Σκοτοπούλη. Αμπελόκηποι, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-23-874.
24: Και για το καλοκαίρι, τραπεζάκια έξω στην όμορφα διαμορφωμένη πλατεία.
25: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
26: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
27: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
28: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
0: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: Από 16 έως και 22 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Κόνιτσα. Η παραδοσιακή εμποροπανήγυρη επιστρέφει. Έμποροι, βιοτέχνες και μικροπολιτές από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν με μοναδικά προϊόντα σε απίστευτα χαμηλές τιμές. Ψισταριές με αγνά τοπικά προϊόντα. Λούνα Πάρκ για τους μικρούς μας φίλους. Λουκουμάδες και ο φημισμένος χαλβάς φαρσάλων. Ανοιχτά όλη τη μέρα. Παραδοσιακή εμποροπανήγυρη. 16 με 22 Σεπτεμβρίου στην Κόνιτσα. Ελάτε να ψωνίσετε, να διασκεδάσετε και να γιορτάσουμε μαζί.
1: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.
2: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα. Στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
4: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
5: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
4: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
5: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
4: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510 24 049 6974 190 524.

0: 4. Κέντρο Βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
1: Στη νέα διεύθυνση, Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
2: Άντρα μου, αντρούλη μου, έλυσα το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Διάβασα ότι για κάθε τσίπουρο που πίνουμε, κάποιος κάπου στην Ελλάδα μαζεύει ένα σταφύλι.
3: Μπράβο, βρε γυναίκα, τι μυαλό είσαι εσύ.
2: Γι' αυτό σου λέω, άντρα μου, πάμε στον Καμονά να πιούμε τσίπουρα και κρασιά πολλά, που είναι ωραία και φθηνά.
3: Ποια αριστερά και ποια δεξιά. Μόνο έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας στο οικονομικό. Πάμε Καμονά για γούστα, μεράκια, φίνους μεζέδες, τα πιο πλούσια πιάτα.
4: Καμονάς Εκπαιδευτήρια. Πίνδου και Μαρίκα Σκοτοπούλη. Αμπελόκηπη, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26 510 23 874.
5: Και για το καλοκαίρι τραπεζάκια έξω στην όμορφα διαμορφωμένη πλατεία.
6: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
7: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
6: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
7: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
8: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρό. Μικρούς και μεγάλους, αλλά πάνω απ' όλα μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες. Βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
12: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

0: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.
1: Όταν θα πάω, κυρά μου, στο παζάρι.
2: Από 16 έως και 22 Σεπτεμβρίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Κόνιτσα. Η παραδοσιακή εμποροπανήγυρη επιστρέφει. Έμποροι, βιοτέχνες και μικροπολιτές από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν με μοναδικά προϊόντα σε απίστευτα χαμηλές τιμές. Ψισταριές με αγνά τοπικά προϊόντα. Λούνα Πάρκ για τους μικρούς μας φίλους. Λουκουμάδες και ο φημισμένος χαλβάς φαρσάλων. Ανοιχτά όλη τη μέρα. Παραδοσιακή εμποροπανήγυρη. 16 με 22 Σεπτεμβρίου στην Κόνιτσα. Ελάτε να ψωνίσετε, να διασκεδάσετε και να γιορτάσουμε μαζί.
3: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
6: Άντρα μου, αντρούλη μου, έλυσα το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Διάβασα ότι για κάθε τσίπουρο που πίνουμε, κάποιος κάπου στην Ελλάδα μαζεύει ένα σταφύλι.
7: Μπράβο, βρε γυναίκα, τι μυαλό είσαι εσύ.
6: Γι' αυτό σου λέω, άντρα μου, πάμε στον Καμονά να πιούμε τσίπουρα και κρασιά πολλά, που είναι ωραία και φθηνά.
7: Ποια αριστερά και ποια δεξιά. Μόνο έτσι να λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας στο οικονομικό. Πάμε Καμονά για γούστα, μεράκια, φίνους μεζέδες, τα πιο πλούσια πιάτα.
8: Καμονάς Εκπαιδευτήρια. Πίνδου και Μαρίκα Σκοτοπούλη. Αμπελόκηποι, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-23-874.
9: Και για το καλοκαίρι, τραπεζάκια έξω στην όμορφα διαμορφωμένη πλατεία.
10: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: όταν αναζητά σιγουριά. Η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Πιάνω.
2: Κι άλλο.
1: Βάζω.

0: Στο παράρτημα Ελεπάπη Ιωαννίνων, Νέο Κεσάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-83173.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.
2: Discipline remains mercifully.
3: Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense.
2: Yeah, yeah.
3: No, it isn't.
2: I'm sure of it.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
2: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
1: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
2: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. 15ετίας? Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
5: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιοφωνό της πόλης των Ιωαννίνων, συντονισμένοι στους 98,7 μεγακύκλους της πάντας των FM στα ραδιοφωνά σας. Ιντερνετικά στην ιστοσελίδα δημοτικοραδιοφωνο.gr / live και το musical graffiti της Τρίτης. Όπως πάντα, αυτήν εδώ την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Λεωνίδας Βαταβάλης, σήμερα στην τελική ρυθμιστή ήχου της ο Θοδωρής Μπαλαμάτσιας.

Τρίτη λοιπόν, 22 Σεπτέμβρη του 2026, σημερινή ημέρα. Περίεργη από άποψη καιρού, αναμενόμενο βέβαια λόγω της εποχής. Εμείς θα ασχοληθούμε με τη δεκαετία του 2000, δυνατές ροκ κυκλοφορίες από τότε, και ξεκινάμε χωρίς περαιτέρω λόγια, βάση χρόνου. Έτσι λοιπόν, η αρχή γίνεται από το 2001. Συναντάμε τους Ανάθεμα, το A Fine Day του Exit LP, ίσως το κορυφαίο που μας έχουν δώσει ποτέ, και το Leave No Trace.

Στη 1 Οκτωβρίου του 2001 ημερομηνία κυκλοφορίας για το άλμπουμ αυτό των Βρετανών. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Brand Bjork στη δεύτερη του προσωπική προσπάθεια ως Brand Bjork The Operators. Βέβαια οι Operators δεν είναι άλλοι από ένα άτομο, το Ματία Σιμπέργκερ, τον Γερμανό. Από τις δημορφίες στις οποίες μας έχει συνηθίσει ο Brand Bjork. Ακούμε το From the Ground Up, We Just Stay the Same.

Μπαίνουμε στη χρονιά του 2003, συναντάμε τους Mark Lanegan Band, του Mark Lanegan φυσικά, σε ένα EP τους, EP αποτελούμενο από 8 τραγούδια, τίτλος του Here Comes That Weird Chill και σε παρένθεση μεταμφιν blues, extra sendodities. Όπως καταλαβαίνετε, ηχογραφείς που έχουν περισσέψει από προηγούμενο άλμπουμ, από την καλή εποχή ωστόσο του Mark Lanegan και του συγκροτήματός του. Εδώ έχουμε το Skeletal History.

Να κάνουμε ένα πρώτο πέρασμα για σήμερα από τη Σκανδιναβία. Πηγαίνουμε στη Σουηδία για το δεύτερο άλμπουμ των Greenleaf. Τίτλος του Secret Alphabets, παραγωγή από το ίδιο το συγκρότημα. Συνολικά 10 τραγούδια το αποτέλεσαν. Εμείς ακούμε το Witchcraft Tonight.

κάτι τελευταίο στη σημερινή εκπομπή από τη χρονιά του 2003. Ο πέμπτος δίσκος των Drive By Trackers, το Decoration Day LP. Drive By Trackers, οι οποίοι προέρχονται από την Αθήνα της Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών, της Georgia. Εδώ έχουμε το εύγλωτο Hell No, I Ain't Happy.

Πάμε στο 2004, πάμε στη Γερμανία. Συναντάμε τους Rammstein. Τέταρτο άλμπουμ τους, το Rise Rise, από τα κορυφαία τους είναι η αλήθεια. Ημερομηνία κυκλοφορίας 27 Σεπτέμβρη, πολύ κοντά λοιπόν στις μέρες μας, αλλά ωστόσο πριν από 22 χρόνια ο καιρός περνάει πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Ηχογραφήσεις για αυτό το άλμπουμ έγιναν στη Μάλαγα της Ισπανίας κυρίως. Ακούμε το Αμέρικα. Με αυτό θα κλείσει το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα ακολουθήσουν λίγα διαφημιστικά, σε λίγο που θα είμαστε πάλι εδώ.

Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51

0: Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM.

Musical Graffiti, μέρος δεύτερο από το Δημοτικό Ραδιόφωνο της πόλης. Ο Λεωνίδας Βαταβάλης, όπως πάντα, είναι μαζί σας στην επιμελειακή την παρουσίαση της εκπομπής. Θοδωρής Μπαλαμάτια σήμερα στην τελική ρύθμιση του ήχου της. Θυμίζω ότι ασχολούμαστε με διάφορες ροκ κυκλοφορίες, ως επιτοπλίστων αρκετά δυνατές. Από τη δεκαετία του 2000, εδώ τώρα βρισκόμαστε, στις 11 Απριλίου του 2006. Τότε μας έδωσαν οι Καλιφορνέζοι Eagles of Death Metal το δίσκο τους Death by Sexy. Ηχογραφημένος όλος στο Los Angeles. I like to move in the night, ό,τι ακούμε.

πρώτη επίσκεψη στη Μεγάλη Βρετανία σήμερα για ένα θρυλικό group, τους Cult, η οποία είναι λίγο πολύ μαζί μας στη δισκογραφία ολόκληρα 42 χρόνια. Η 7η τους δουλειά μας ήρθε στις 1 Οκτωβρίου του 2007

να τα λέμε σωστά, την 1η Οκτώβρη του 2007. Τίτλος Born Into This. Εδώ έχουμε στα πλατό της Savage Edition με κάποια έξτρα κομμάτια. Εμείς όμως θα ακούσουμε ένα από τα κλασικά, το Diamonds.

Και κάτσε ακόμη πιο δυνατό. Οι Ιταλοί, οι Black Rainbows, από τους αγαπημένους η αλήθεια είναι αυτής εδώ της εκπομπής, στο δισκογραφικό τους debut το 2007, ένας δίσκος που εκείνη τη χρονιά κυκλοφόρησε μόνο στη Γαλλία. Η ονομασία του, το Twilight in the Desert, ονομασία του τραγουδιού, Same Man Visions.

Παραμένουμε στο ευρωπαϊκό χώρο και στο 2007. Κάνουμε τη δεύτερη μας σημερινή επίσκεψη στη Σουηδία. Οι Track Fighters, οι οποίοι πρόσφατα έχουν παρακάμψει στη δισκογραφία και στις περιοδίες, στο τρίτο τους άλμπουμ, το δίσκο Φάι, ηχογραφημένο το 2006 και το 2007, στο Όρεμπρο της Σουηδίας, αλλά και στο Μόναχο της Γερμανίας. 48.

16 Φεβρουαρίου 2007, κυκλοφορία για τους Fu Manchu, από τους αγαπημένους όπως γνωρίζετε όσοι ακούτε την εκπομπή αυτή συχνά. Οι Καλιφορνέζοι λοιπόν έδωσαν τότε το δίσκο We Must Obey, από την πολύ καλή περίοδο του συγκροτήματος, είναι η αλήθεια. Ακούμε το Land of Giants.

Ας πάμε και μια βόλτα από τον Καναδά. Η Black Mountain, πολύ χαρακτηριστική και πολύ χαρακτηριστικός ήχος για τη δεκαετία του 2000 για αυτούς. Ο δεύτερος τους δίσκος λοιπόν ήρθε το 2008. Τίτλος του In The Future, τίτλος του τραγουδίου που ακούμε, που είναι και το ανακτήριο, το Stormy High.

Και για το κλείσιμο η Nebula, 7 Ιουλίου του 2009 για τους Αμερικανούς, ο δίσκος Heavy Psych, ίσως ο κορυφαίος, αν όχι της καριέρας σου, μπορούμε να πούμε από μια σειρά δίσκων, γιατί μετά έτσι υπήρξε αρκετή παρακμή. Όπως και να έχει, εμείς ακούμε το The Dagger. Με αυτό θα κλείσει το σημερινό Musical Graffiti. Εγώ απλά σας θυμίζω ότι στο μικρόφωνο του Δημοτικού Ραδιοφώνου των Ιωαννίνων για αυτή την ώρα ήταν ο Λεωνίδας Βαταβάλης. Μαζί μου στην τελική ρύθμιση του ήχου της εκπομπής και στην κονσόλα ο Θοδωρής Μπαλαμάτσιας. Επόμενο Musical Graffiti την ερχόμενη Πέμπτη. Ωστότε να είστε όλοι καλά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων. Αντιμέτωπος με κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών βρίσκεται ο 27χρονος για τη δολοφονία της 25χρονης Πελόπης το βράδυ της Κυριακής στην Ιγουμενίτσα. Με μεταξύ νοσηλεύεται φρούρου με σφουλιάτες και αναμένεται να απολογηθεί μεθαύριο Πέμπτη. Συγκέντρωση διαμαρτυρία για τη δολοφονία της 25χρονης Πενελόπης πραγματοποιείται απόψε στην πλατεία Δημαρχείου στην Ιγουμενίτσα μετά από κάλυμα της πρωτοβουλίας γυναικών Ιγουμενίτσας. Ο Δήμαρχος ο Θωμάς Μπέργκας μίλησε σήμερα το πρωί στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων για τη διπλωματία πόλεων και το ταξίδι που ετοιμάζεται και αντιπροσωπεία του Δήμου, επικεφαλής του οποίου είναι ο Δήμαρχος, αναχωρήσει από την πόλη μας για τη Γερμανία στις 27 Σεπτεμβρίου, προκειμένου στη Φραγκφούρτη να συναντηθεί με τον Δήμαρχο της Γερμανικής πόλης. Το ζητούμενο είναι η αεροπορική σύνδεση Φραγκφούρτης με το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων, ενώ θα ακολουθήσει το ταξίδι στην Ολλανδία με σταθμού στη Χάγη και το Ρότερνταμ. Διαφορετική εικόνα σήμερα το πρωί για την παλιμνή ζώνη των Ιωαννίνων που γέμισε με παιδιά, κίνηση, παιχνίδια και αθλητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της δράσης που διοργάνωσε ο Δήμος Ενητών για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και την Ευρωπαϊκή Μέρα Κινητικότητας. Ο καιρός δυστυχώς δεν στάθηκε σήμερα χωρίς διοργάνωση, καθώς η καταιγίδα που εκδηλώθηκε λίγο πριν το μεσημέρι ανάγκασε τη δράση να ολοκληρωθεί νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό. Ο Δήμαρχος ο Θωμάς Μπέργκας που παραβρέθηκε τόσο ότι η δράση αποτελεί ακόμα ένα βήμα στην προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να αλλάξει σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αντιλαμβάνονται και χρησιμοποιούν το δημόσιο χώρο. Ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού Θωμάς Γιωτίτσας αναφέρθηκε στη φιλοσοφία της δράσης και το Ευρωπαϊκό Έργο Mobility, σημειώνοντας ότι για τις ανάγκες διοργάνωσης ο παλιός δρόμος υποδόθηκε στα σχολεία, στους μαθητές, στα ΚΑΠΗ και στους πολίτες. Στη δράση παραβρέθηκαν επίσης αντιδήμαρχοι Σοφία Μαρκούλα, Βάσο Μέγα, Αλέκα Βακαλοπούλου και Πέτρος Παλάσκας. Τον αθλητικό όμιλο Σκοποβουλής Μπούντος στα Γιάννη επισκέφθηκε ο βουλευτής Ιων Γιώργος Σαμιράς, όπου το Τάγμα Εθνοφυλακής Ιων σε συνεργασία με τους διασώστες του ΕΚΑΒ πραγματοποίησαν εθελοντική εκπαιδευτική ενημέρωση και πρακτική επίδειξη πρώτων βοηθειών. Δύο σημαντικές δομές πρόνοιας, το άσυλο Ανιάτων Ιών και την Ελεπάπιον, επισκέφθηκε ο βουλευτής του Πασόκ Γιάννης Σήμαρης, προκειμένου να ενημερωθεί από κοντά για την παρούσα κατάσταση λειτουργίας του. Σε δήλωσή του, τονίζει, αποτελεί καθήκον μας αλλά κεντρική δέσμευση του Πασόκ η ουσιαστική στήριξη των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και η εξάλληψη κάθε μορφής κοινωνικού στίγματος για τους περιθαλπόμενους. Περιοδία στη Λευκάδα πραγματοποίησε την Δευτέρα, χθες αντιπροσωπεία του ΚΚΕ, επικεφαλής του βουλευτήριου Νίκο Έξαρχο. Κατά διάρκεια της παρουσίας στο νησί, το κλιμάκιο πραγματοποίησε διαδοχές, συναντήσεις με φορείς, εργαζόμενους και εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας. Εγκαίνια σήμερα το απόγευμα πιστοποιημένης παιδικής χαράς στον υπηαγωγείο της Καρδούλας, παρουσία του Δημάρχου Ιωαννίνων. Ένα έργο που έγινε με δωρεά από το Σωματείο Κοινωνικής Μέρημνας Ειρήνη. Συνεχίζονται οι εγγραφές στα χειμερινά απογευματινά προγράμματα του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Ιωαννιτών. Στο Ίδρυμα Ιωσήφ και Σιρκανής της του 26 φιλοξενείται έκθεση με θέμα οικιακά εικονίσματα από τη Συλλογή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Λόγου Άνθρωπος Μονής Βραχάνης. Η έκθεση θα παραμείνει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ενημέρωσή σας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.
1: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
4: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Έλατε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
5: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ήπειρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ήπειρου.
1: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
2: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
3: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

0: στο παζάρι.
1: Από 16 έως και 22 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Κόνιτσα. Η παραδοσιακή εμποροπανήγυρη επιστρέφει. Έμποροι, βιοτέχνες και μικροπολιτές από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν με μοναδικά προϊόντα σε απίστευτα χαμηλές τιμές. Ψισταριές με αγνά τοπικά προϊόντα. Λούνα Πάρκ για τους μικρούς μας φίλους. Λουκουμάδες και ο φημισμένος χαλβάς φαρσάλων. Ανοιχτά όλη τη μέρα. Παραδοσιακή εμποροπανήγυρη. 16 με 22 Σεπτεμβρίου στην Κόνιτσα. Ελάτε να ψωνίσετε, να διασκεδάσετε και να γιορτάσουμε μαζί.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια
2: μου. Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, Νέο Κεσάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-83173.
7: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα κουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
8: Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις, σε τι ποσότητα. Και βέβαια, το ίδιο το κοτόπουλο. Πώς μεγάλωσε, είναι ορεινό. Και το πιο σημαντικό μυστικό, να είναι ελεύθερης βοσκής.
9: Καλώς τους!
10: Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
11: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
12: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
11: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
12: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
11: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνο 26510-24-049-6974-190-524. Κέντρο Βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
13: Στη νέα διεύθυνση, Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
14: Άντρα μου, αντρούλη μου, έλυσα το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Διάβασα ότι για κάθε τσίπουρο που πίνουμε, κάποιος κάπου στην Ελλάδα μαζεύει ένα σταφύλι.
15: Μπράβο, βρε γυναίκα, τι μυαλό είσαι εσύ.
14: Γι' αυτό σου λέω, άντρα μου. Πάμε στον Καμονά να πιούμε τσίπουρα και κρασιά πολλά, που είναι ωραία και φθηνά.
15: Ποια αριστερά και ποια δεξιά. Μόνο έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας στο οικονομικό. Πάμε Καμονά για γούστα, μεράκια, φίνους μεζέδες, τα πιο πλούσια πιάτα.
13: Καμονάς Εκπαιδευτήρια. Πίνδου και Μαρίκα Σκοτοπούλη. Αμπελόκηπη, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-23-874.
15: Και για το καλοκαίρι τραπεζάκια έξω στην όμορφα διαμορφωμένη πλατεία.
16: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
13: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
5: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
5: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
9: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Μεσοβδόμαδα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο τους 98 και 7. Τετάρτη λοιπόν σήμερα. Μαζί μέχρι τις 7 όπως κάθε μέρα άλλωστε. Στη Φωνή της Πόλης τους 98 και 7 και στο www.δημοτικοραδιόφωνο.gr όπως είπαμε. Είναι το Μουσικό Express, η καθημερινή απογευματινή εκπομπή με επιλογές πάντα από την ξένη δισκογραφία. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια αυτής της εκπομπής είναι η Μαρία Αναστασίου.

Καλησπέρα που κι αν είστε, ό,τι και να κάνετε, μείνετε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Θα προσπαθήσουμε να σας κρατήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερη μουσική συντροφιά. Πάμε να αρχίσουμε, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλή ακρόαση.

Ρέγγε στιγμές στο ξεκίνημά μας. Three Little Birds από τον Bob Marley και τους Wailers. Ένα αισιόδοξο τραγούδι, ένα πολύ γλυκό τραγούδι. Πολλές φορές είναι γνωστός ο τίτλος του και σαν το Don't Worry About A Thing. Διασκευάστηκε πολλές φορές και κυκλοφόρησε το 1977 στο άλμπουμ Exodus. Every little thing is gonna be alright.

Το κόκκινο κρασί, Red Red Wine, ηχογραφήθηκε πρώτη φορά από τον Αμερικανό Neil Diamond το συγκεκριμένο τραγούδι το 1967. Το έγραψε από την οπτική γωνία ενός ανθρώπου ο οποίος διαπίστωνε ότι το να πιεις ένα, δύο, τρία, ίσως και παραπάνω ποτήρια κόκκινο κρασί είναι ο μόνος τρόπος για να ξεχάσεις τα βάσανά σου. Εντάξει, ισχύει εν μέρη, αρκεί να μην το παρακάνει κανείς. Οι UB40 το διασκεύασαν το 1983 για το άλμπουμ τους Labor of Love και κατάφεραν να φτάσει πολύ ψηλά, συγκεκριμένα στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο και σημείωσε και τεράστια επιτυχία στις ΗΠΑ στο συγκεκριμένο τραγούδι. Και αυτή είναι η Men at Work στο κλασικότατο Down Under.

από την Αυστραλία είμαι, Network. Σχηματίστηκαν στη Μελβούρνη στα τέλη της δεκαετίας του 70 και ήταν και παραμένουν γνωστοί για τις πρωτοποριακές επιτυχίες τους, όπως αυτή το Down Under από το 1980, το Who Can It Be Now, το Be Good Johnny και πολλά ακόμη. Εδώ στη Φωνή της Πόλης, απογευματάκι Τετάρτης. Καλησπέρα, καλή συνέχεια σε όλους σας. Αυτή είναι η 10CC από τη Μεγάλη Βρετανία, συγκεκριμένα από την Αγγλία. Η σύνθεση των τραγουδιών τους είναι εμπνευσμένη από την τέχνη και τον κινηματογράφο. Και τα τέσσερα μέλη των 10CC ήταν πολυοργανοπαίκτες, τραγουδιστές, στιγουργοί και παραγωγοί. Ταλαντούχοι δηλαδή όλοι. Αυτό είναι το Dreadlock Holiday φυσικά. Από τη χρονιά του 1978. Ένα ρέγγε τραγούδι επίσης. Yeah.

Τι ωραίο κομμάτι, Love is like oxygen. Από του Sweet, επίσης από τα τέλη της δεκαετίας του 70, συγγράφτηκε από τον κιθαρίστα του συγκροτήματος Andy Scott και τον Trevor Griffin. Ένα μουσικό που είχε παίξει με διάφορα αποτυχημένα τότε συγκροτήματα πριν γίνει ηχολήπτης. Το τραγούδι ήταν μια απόκληση από τις προηγούμενες ηχογραφήσεις των Sweet, οι οποίες ήταν βασισμένες περισσότερο στην κιθάρα και είχαν πιο έτσι ψηλές φωνητικές αρμονίες. Love is like oxygen και η συνέχεια ανήκει στους Greg Kin Band. Ακούγοντας εδώ, In Jeopardy.

Lost in Jeopardy. Το τελευταίο τραγούδι για το πρώτο ημίωρο έρχεται. Από τον Tommy Tutone είναι το πολύ γνωστό Jenny Jenny, ένα τραγούδι που γράφτηκε για την Jenny, ίσως αναφέρει και το τηλέφωνο της Jenny. Μεγάλη ιστορία για την Jenny. 8-6-7-5-3-0-9. Και κλείνουμε το πρώτο μέρος. Επανερχόμαστε αμέσως μετά για το δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας τεταρτιάτικης εκπομπής. Μείνετε όλοι εδώ.

0: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Όταν αναζητάς σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Στέρεο.

Επιστρέψαμε εδώ στη Φωνή της Πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, τους 98 και 7, μαζί και σήμερα Τετάρτη. Καλησπέρα σε εσάς που συντονιστήκατε μόλις τώρα στους δέκτες σας. Καλή συνέχεια στις εργασίες σας. Η Μαρία Αναστασίου στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές με το Μουσικό Εξπρές της Τετάρτης. Kiss and Tell, Brian Ferry, στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιώρου. Και αυτή είναι η Πολύς φυσικά, με το So Lonely.

Ναι, υπάρχουν και αυτές τις στιγμές που νιώθουμε τόσο μα τόσο μόνοι, όπως τραγουδούν και οι πολλοί εδώ. Ένα από τα πιο επιτυχημένα τους τραγούδια, So Lonely. Baby, τα κακά νέα δεν λείπουν από τις ημέρες μας και από την καθημερινότητά μας. Εδώ τα τραγουδάει ο Moon Martin, Bad News.

Ο Moon Martin λοιπόν στο Bad News, ο Αμερικανός αυτός τραγουδοποιός και κιθαρίστας που γεννήθηκε στην Οκλαχώμα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και αρχικά ξεκίνησε ως καλλιτέχνης της Rockabilly και ως μέλος του συγκροτήματος The Disciples με έδρα την Οκλαχώμα. Αργότερα μετακόμισε στο Λος Άντζελες και στράφηκε προς την Country Rock. Ένας σημαντικός καλλιτέχνης δεκαετίας του 70, έγινε γνωστός και για το Bad News και για το Bad Case of Loving You ή αλλιώς Doctor Doctor. Έφυγε από τη ζωή το 2020. Αυτή είναι η Foreigner φυσικά στο Cold As Ice.

Λίου Γκραμ και Μικ Τζόνς το συνέγραψαν στο ντεμπούτο άλμπουμ το Foreigner. Περιεχόταν, είναι ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του συγκροτήματος μέχρι και σήμερα. Cold as Ice. Μείναμε εκεί κολλημένοι μέσα σε εισαγωγικά στη δεκαετία του 70. Γιατί όχι άλλωστε. Συνειδητοποιείς τι τραγούδια, διαμάντια υπάρχουν από το παρελθόν. Τα συγκρίνεις μερικές φορές με τα σημερινά και αναρωτιέσαι πού πάει η μουσική. Και τότε η μουσική με όμικρον γιώτα έγραφαν, κάθονταν στο πιάνο, στην κιθάρα και πάλευαν με τις νότες, ενώ σήμερα ένας υπολογιστής, ένα AI μπορεί να σου κάνει τα πάντα. Καμία σχέση. Και να λείπει το συναίσθημα, να πάβει ένα κομμάτι να γίνεται βιωματικό. Queen και Don't Stop Me Now με το Freddie Mercury στο πιάνο.

πολύ περισσότερο ροκ ο ήχος του επόμενου κομματιού, περνώντας τα τελευταία μας λεπτά. Η Ιρλανδή Thin Lizzy εδώ, το πρώτο σίγγλ από το άλμπουμ τους Jailbreak από το 1976, The Boys Are Back in Town.

The Boys Are Back in Town από τους Thin Lizzy, Phil Knight στα φωνητικά. Είμαστε λίγο πριν από το τέλος, φίλες και φίλοι ακροατές, και γιατί όχι να παραμείνουμε στην Ιρλανδία για να ολοκληρώσουμε το σημερινό μουσικό εξπρες. Με Rory Gallagher φυσικά, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της χώρας και φυσικά της blues rock μουσικής όλων των εποχών. Tattooed Lady για το τέλος, Rory Gallagher. Η Μαρία Αναστασίου ήταν στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές για την ώρα που πέρασε. Σας ευχαριστώ όλες και όλους που μείνατε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Τα λέμε καθημερινά από τις 6 μέχρι τις 7. Καλό απόγευμα να έχετε, να προσέχετε. Ραντεβού αύριο, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Γεια σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων. Αντιμέτωπος με κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών βρίσκεται ο 27χρονος για τη δολοφονία της 25χρονης Πελόπης το βράδυ της Κυριακής στην Ιγουμενίτσα. Μεταξύ νοσηλεύεται φρούμενος σφουγιάτες και αναμένεται να απολογηθεί μεθαύριο 5η. Συγκέντρωση διαμαρτυρία για τη δολοφονία της 25χρονης Πελόπης πραγματοποιείται απόψε στην πλατεία Δημαρχείου στην Ιγουμενίτσα μετά από κάλυμα της πρωτοβουλίας γυναικών Ιγουμενίτσας. Ο Δήμαρχος ο Θωμάς Μπέγκας μίλησε σήμερα το πρωί στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων για τη διπλωματία πόλεων και το ταξίδι που ετοιμάζεται και η αντιπροσωπεία του Δήμου, η επικεφαλής της οποίας είναι ο Δήμαρχος, αναχωρήσει από την πόλη μας για τη Γερμανία στις 27 Σεπτεμβρίου, προκειμένου στη Φραγκφούρτη να συναντηθεί με τον Δήμαρχο της Γερμανικής πόλης. Το ζητούμενο είναι η αεροπορική σύνδεση Φραγκφούρτης με το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων, ενώ θα ακολουθήσει το ταξίδι στην Ολλανδία με σταθμού στη Χάγη και το Ρότερνταμ. Διαφορετική εικόνα σήμερα του πρωί για την παλιμνή ζώνη των Ιωαννίνων που γέμισε με παιδιά, κίνηση, παιχνίδια και αθλητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της δράσης που διοργάνωσε ο Δήμος Ενητών για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και την Ευρωπαϊκή Μέρα Κινητικότητας. Ο καιρός δυστυχώς δεν στάθηκε σήμερα χροντιοργάνωση, καθώς η καταιγίδα που εκδηλώθηκε λίγο πριν το μεσημέρι ανάγκασε τη δράση να ολοκληρωθεί νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό. Ο Δήμαρχος ο Θωμάς Μπέγκας που παραβρέθηκε τόσο ότι η δράση αποτελεί ακόμα ένα βήμα στην προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να αλλάξει σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αντιλαμβάνονται και χρησιμοποιούν το δημόσιο χώρο. Ο αντίδημος προγραμματισμού Θωμάς Γιωτήτης αναφέρθηκε στη φιλοσοφία της δράσης και του Ευρωπαϊκού Έργου Μομπιλίτης, σημειώνοντας ότι για τις ανάγκες διοργάνωσης ο παρήμενος δρόμος αποδόθηκε στα σχολεία, στους μαθητές, στα καπή και στους πολίτες. Στη δράση παραβρέθηκαν επίσης αντιδήμαρχοι Σοφία Μαρκούλα, Βάσο Μέγα, Αλέκα Βακαλοπούλου και Πέτρος Παλάσκας. Τον αθλητικό όμιλο Σκοποβουλής Μπούντος στα Γιάννη επισκέφθηκε ο βουλευτής Ιων Γιώργος Σαμιράς, όπου το Τάγμα Εθνοφυλακής Ιων σε συνεργασία με τους διασώστες του ΕΚΑ πραγματοποίησαν εθελοντική εκπαιδευτική ενημέρωση και πρακτική επίδειξη πρώτων βοηθειών. Δύο σημαντικές δομές πρόνοιας στο άσυλο Ανιάτων Ιων και την Ελεπάπιον επισκέφθηκε ο βουλευτής Ιων του Πασόκ Γιάννης Σήμαρης, προκειμένου να ενημερωθεί από κοντά για την παρούσα κατάσταση λειτουργίας του. Σε δήλωσή του, τονίζει, αποτελεί καθήκον μας αλλά κεντρική δέσμευση του Πασόκ η ουσιαστική στήριξη των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και η εξάλληψη κάθε μορφής κοινωνικού στίγματος για τους περιθαλπόμενους. Περιοδία στη Λευκάδα πραγματοποίησε την Δευτέρα, χθες αντιπροσωπεία του ΚΚΕ, επικεφαλής του βουλευτείου Νίκο Έξαρχο. Κατά διάρκεια της παρουσίας στο νησί, το κλιμάκιο πραγματοποίησε διαδοχές, συναντήσεις με φορείς, εργαζόμενους και εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας. Εγκαίνια σήμερα το απόγευμα πιστοποιημένης παιδικής χαράς στον υπηαγωγείο της Καρδούλας παρουσία του Δημάρχου Ιωαννίνων. Ένα έργο που έγινε με δωρεά από το Σωματείο Κοινωνικής Μέρημνας Ειρήνη. Συνεχίζονται οι εγγραφές στα χειμερινά απογευματινά προγράμματα των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών του Δήμου Ιωαννιτών. Στο Ίδρυμα Ιωσήφ και Σιρκανή στη Σούτ 26 φιλοξενείται έκθεση με θέμα οικιακά εικονίσματα από τη συλλογή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Λόγου Άνθρωπος Μονής Βραχάνης. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ενημέρωσή σας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνα.
1: Από 16 έως και 22 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Κόνιτσα. Η παραδοσιακή εμποροπανήγυρη επιστρέφει. Έμποροι, βιοτέχνες και μικροπολιτές από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν με μοναδικά προϊόντα σε απίστευτα χαμηλές τιμές. Ψισταριές με αγνά τοπικά προϊόντα. Λούνα Πάρκ για τους μικρούς μας φίλους. Λουκουμάδες και ο φημισμένος χαλβάς φαρσάλων. Ανοιχτά όλη τη μέρα. Παραδοσιακή εμποροπανήγυρη. 16 με 22 Σεπτεμβρίου στην Κόνιτσα. Ελάτε να ψωνίσετε, να διασκεδάσετε και να γιορτάσουμε μαζί.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. 8 ετίας. Καλό. 10 ετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
4: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 713. Παπάς, για τη σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
5: Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις, σε τι ποσότητα. Και βέβαια, το ίδιο το κοτόπουλο. Πώς μεγάλωσε, είναι ορεινό. Και το πιο σημαντικό μυστικό, να είναι ελεύθερης βοσκής.
6: Καλώς τους!
7: Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα, τώρα και στα αλλαντικά.
8: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
9: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
8: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
9: Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων.
10: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
11: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
10: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
11: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
10: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510-24-049-6974-190-524. Κέντρο Βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
12: Στη νέα διεύθυνση, Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
13: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
14: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
15: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο Α Ορφέα, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
17: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.
1: Αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρού και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26 510 92.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων. Αντιμέτωπος με κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών βρίσκεται ο 27χρονος για τη δολοφονία της 25χρονης Πελόπης το βράδυ της Κυριακής στην Ιγουμενίτσα. Μεταξύ νοσηλεύεται φρούμε σφυλιάτες και αναμένεται να απολογηθεί μεθαύριο Πέμπτη. Συγκέντρωση διαμαρτυρία για τη δολοφονία της 25χρονης Πενελόπης πραγματοποιείται απόψε στην πλατεία Δημαρχείου στην Ιγουμενίτσα μετά από κάλεσμα της Πρωτοβουλίας Γυναικών Ιγουμενίτσας. Ο Δήμαρχος ο Θωμάς Μπέργκας μίλησε σήμερα το πρωί στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων για τη διπλωματία πόλεων και το ταξίδι που ετοιμάζεται και η αντιπροσωπεία του Δήμου, επικεφαλής της οποίας είναι ο Δήμαρχος, αναχωρήσει από την πόλη μας για τη Γερμανία στις 27 Σεπτεμβρίου, προκειμένου στη Φραγκφούρτη να συναντηθεί με τον Δήμαρχο της Γερμανικής πόλης. Το ζητούμενο είναι η αεροπορική σύνδεση Φραγκφούρτης με το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων, ενώ θα ακολουθήσει το ταξίδι στην Ολλανδία με σταθμούς στη Χάγη και το Ρότερνταμ. Διαφορετική εικόνα σήμερα το πρωί για την παλιμνή ζώνη των Ιωαννίνων που γέμισε με παιδιά, κίνηση, παιχνίδι και αθλητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της δράσης που διοργάνωσε ο Δήμος Ενητόρου για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και την Ευρωπαϊκή Μέρα Κινητικότητας. Ο καιρός δυστυχώς δεν στάθηκε σήμερα χωρίς διοργάνωση, καθώς η καταιγίδα που εκδηλώθηκε λίγο πριν το μεσημέρι ανάγκασε τη δράση να ολοκληρωθεί νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό. Ο Δήμαρχος ο Θωμάς Μπέργκας που παραβρέθηκε τόσο ότι η δράση αποτελεί ακόμα ένα βήμα στην προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να αλλάξει σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αντιλαμβάνονται και χρησιμοποιούν το δημόσιο χώρο. Ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού Θωμάς Γιωτήτης αναφέρθηκε στη φιλοσοφία της δράσης και το Ευρωπαϊκό Έργο Mobilities, σημειώνοντας ότι για τις ανάγκες διοργάνωσης ο παρήγνωστος δρόμος υποδόθηκε στα σχολεία, στους μαθητές, στα καπή και στους πολίτες. Στη δράση παραβρέθηκαν επίσης αντιδήμαρχοι Σοφία Μαρκούλα, Βάσο Μέγα, Αλέκα Βακαλοπούλου και Πέτρος Παλάσχας. Τον αθλητικό όμιλο Σκοποβουλής Μπούντος στα Γιάννη επισκέφθηκε ο βουλευτής Ιωάννης Γιώργος Σαμιράς, όπου το Τάγμα Εθνοφυλακής Ιωάννης σε συνεργασία με τους διασώστες του ΕΚΑΒ πραγματοποίησαν εθελοντική εκπαιδευτική ενημέρωση και πρακτική επίδειξη πρώτων βοηθειών. Δύο σημαντικές δομές πρόνοιας, το άσυλο Ανιάτων Ιών και την Ελεπάπιον, επισκέφθηκε ο βουλευτής του Πασόκ Γιάννης Τσίμαρης, προκειμένου να ενημερωθεί από κοντά για την παρούσα κατάσταση λειτουργίας του σε δήλωσή του. Τονίζει, αποτελεί καθήκον μας αλλά κεντρική δέσμευση του Πασόκ η ουσιαστική στήριξη των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και η εξάλληψη κάθε μορφής κοινωνικού στίγματος για τους περιθαλπόμενους. Περιοδία στη Λευκάδα πραγματοποίησε την Δευτέρα, χθες αντιπροσωπεία του ΚΚΕ, επικεφαλής του βουλευτήριου Νίκο Έξαρχο. Κατά διάρκεια της παρουσίας στο νησί, το κλιμάκιο πραγματοποίησε διαδοχές συναντήσεις με φορείς, εργαζόμενους και εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας. Εγκαίνια σήμερα το απόγευμα πιστοποιημένης παιδικής χαράς στον υπηαγωγείο της Καρδούλας, παρουσία του Δημάρχου Ιωαννίνων. Ένα έργο που έγινε με δωρεά από το Σωματείο Κοινωνικής Μέρημνας Ειρήνη. Συνεχίζονται οι εγγραφές στα χειμερινά απογευματινά προγράμματα των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Ιωαννιτών. Στο Ίδρυμα Ιωσήφ και Σιρκανή στη Σούτρη 26 φιλοξενείται έκθεση με θέμα οικιακά εικονίσματα από τη Συλλογή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Λόγου Άνθρωπος Μονής Βραχάνης. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ενημέρωσή σας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.
1: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και φαράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
3: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
2: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα λυκείου και φοιτητικά.
3: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
2: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510 24 049 6974 190 524. Κέντρο βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
4: Στη νέα διεύθυνση Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
5: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
6: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
5: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
6: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
8: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
9: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM, η φωνή της πόλης.

0: κατόπια. Άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη. Γεύση ορεινής Υπήρου. Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Υπήρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Υπήρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Υπήρου.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
3: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM.
1: Μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
2: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
1: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
2: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
1: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510 24 049 6974 190 524. Κέντρο Βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
3: Στη νέα διεύθυνση Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
6: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω. Όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
7: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Στέρεο.

Έτσι ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, την απόψινή μας επικοινωνία με τη Χαρούλα Αλεξίου να τραγουδά Θάνο Μικρούτσικο και Λάκη Λαζόπουλο, ένα από τα θεατρικά τραγούδια των δυο τους. Ψάξε στο όνειρό μας, αυτό που ευρύτατα γνωστό έγινε τραγουδισμένο από το Δημήτρη Μητροπάνο κάμποσα χρόνια μετά την πρώτη ηχογράφησή του από τη Χαρούλα Αλεξίου. Και έτσι λοιπόν ανταμώνουμε για απόψη, είναι βράδυ Τρίτης, μπαίνουμε σιγά σιγά στο φθινόπωρο και επίσημα αύριο με την ησημερία, τη φθινοπωρινή. Είμαστε λοιπόν εδώ στη Δημοτική Συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων, στους 98 και 7 των FM, αλλά και στο διαδίκτυο, φίλες και φίλοι. Είναι ο Λεωνίδας Βόσχιος που θα έχει για απόψε την ευθύνη του ήχου της εκπομπής και ο Αλέξης Λιόλης στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών.

Αυτό ήταν ένα τραγούδι καταγγελία ενάντια σε κάθε μορφή βίας και διάκρισης. Ο Θανάσης Βούτσας υπογράφει τη μουσική και τους στίχους της Υγής 846, που αναφέρεται στο χρονικό διάστημα που ο George Floyd παραμένει ακινητοποιημένος στο λαιμό από τον αστυνομικό, ο οποίος τον θανατώνει από ασφυξία. Τραγούδι λοιπόν αφιερωμένο τόσο στο George Floyd όσο και στον δικό μας Ζακ Κωστόπουλο. Να έρθει και το επόμενο, να κάνει έτσι μια μικρή ενότητα προβληματισμού και καταγγελίας και αλήθειας που δεν τη θυμόμαστε πολλές φορές. Παύλος Σιδηρόπουλος εδώ.

Η ελπίδα παραμένει ως ζητούμενο και ως ευχή και ως ανάγκη. Παύλος Ιδιόπουλος, ο ασυμβίβαστος Παύλος Ιδιόπουλος, στην κινηματογραφική ταινία του Ανδρέα Θωμόπουλου, να τραγουδά Λευτέρη Παπαδόπουλο και Μίκη Θεοδωράκη. Έχουμε ξαναπεί την ιστορία του τραγουδιού αυτού. Σε επίσκεψή του στο σπίτι του Λευτέρη Παπαδόπουλου, ο Γιώργος Λιάνης βρίσκει τους στίχους κάπου ανάμεσα σε τόσους άλλους που είχε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, τους αρπάζει και ολεκτικά και τους πηγαίνει εκείνη τη στιγμή στο Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος και τους μελοποιεί. Και όλα τα άλλα είναι ιστορία και όλα τα άλλα είναι ένα τραγούδι που έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα και της μουσικής και της ερμηνείας του, αλλά και του λόγου του, αυτό του αιτήματος που παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Πάμε στην αυλία με το επόμενο.

Κάποτε θα γνωριστούμε. Τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό θα συστηθούμε.

0: Συναυλία λοιπόν και τη συναυλία στο Λυκαβητό, στον παλιό Λυκαβητό πριν την πρόσφατη ανακαίνισή του. Σοκράτης Μάλαμας, κατά σε εμφανίσεως θα τους αναφέρω, Χάρης Αλεξίου και Αλκίνος Ιωαννίδης στο τραγούδι του τελευταίου, Σταγόνες στο γυαλό λοιπόν, και ως μια υπόσχεση αιωνιότητας, και Βασίλης Παπακωνσταντίνου παρακάτω σε ένα από τα πρώτα τραγούδια του. Πάμε στο 1976.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

Βασίλης Παπακωνσταντίνου προς το τέλος του 70-1978, τελικά από ένα δίσκο με τίτλο «Το όνομα του ερμηνευτή» και με τραγούδια πολλών δημιουργών τότε για εκείνον. Ανάμεσα σε αυτούς ο Αντώνης Βαρδής που υπέγραψε τη μουσική του τραγουδιού αυτού και ο Πάνος Φαλάρας τους στίχους. Ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στον ελληνικό στίχο ο Πάνος Φαλάρας, πολυγραφότατος με συνεργασίες πολλές και σημαντικές και με μια ευρύτατο φάσμα ερμηνευτών, κάποτε αξίζει να φωτιστεί η παρουσία του και η αξία των στίχων του στο ελληνικό τραγούδι των τελευταίων πολλών δεκαετιών. Και από εκεί μια δεκαετία μετά, λίγο πριν τελειώσει η δεκαετία του 80, η Δήμητρα Γαλάνη να τραγουδά «Εξ επαφής», Νίκο Εγνατιάδη και Αντώνη Ανδρικάκη.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651-035-093.
2: Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις, σε τι ποσότητα. Και βέβαια, το ίδιο το κοτόπουλο. Πώς μεγάλωσε, είναι ορεινό. Και το πιο σημαντικό μυστικό, να είναι ελεύθερης βοσκής.
3: Καλώς τους!
4: Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
5: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7

Στις αρχές του φθινοπόρου, λοιπόν, με τραγούδι των ίδιων δημιουργών ξεκινά και το δεύτερο ημίωρο της αποψινής μας επικοινωνίας, φίλες και φίλοι, όπως και το πρώτο. Θάνος Μικρούτσικος, δηλαδή, και εδώ, και Λάκης Λαζόπουλος, και Ελευθερία, βεβαίως, η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Και εμείς μαζί σας με τη μουσική Κιβωτό στη Δημοτική Συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων και απόψε στους 98 και 7 των FM αλλά και στο διαδίκτυο. Ο Λεωνίδας Βόσιος σταθερά στον ήχο, ο Αλέξης Λιόλης στις επιλογές των τραγουδιών και ένα βάλς καινούριο που από μια φωνή καινούρια, τη φωνή της Μαριάννας Κατσιμίχα, που άμα τη εμφανίσει ή εν τη γενέση του έγινε αμέσως, ας μην πούμε σουξέ, άφησε αμέσως εντυπώσεις πολύ δυνατές και ένα στίγμα έτσι σχεδόν ανεξίτηλο. Πάμε να το ακούσουμε.

Μα η Άννα Κατσιμίχα λοιπόν και μαζί της ο Δημήτρης Μπάκουλης σε αυτό το βάλς των ονείρων που ξεκίνησε ως βάλς των χαμένων και εν συνεχεία αφαιρέθηκε το επίθετο αυτό μιας που έπεμπε σε πολύ γνωστό μουσικό θέμα του Μάνου Χατζηδάκη. Δημήτρης Καράς ο συνθέτης, Άλκης Αλκαίος ο σπουδαίος μας στιχουργός στα λόγια, ένα τραγούδι που ήρθε για να μείνει και που έγινε viral από την πρώτη του στιγμή. Και άλλο ένα τραγούδι που ήρθε και έμεινε, ευτυχώς. Αυτό που λέει πως όταν έχω εσένα όλα αλλάζουν, δική μας επεξήγηση το όλα αλλάζουν βεβαίως, τραγουδισμένο εδώ από τη Γιώτα Νέγκα, το τραγούδι του Σταμάτη Καρουνάκη και του Λάκη Λαζόπουλου.

Η Γιώτα Νέγκα, λοιπόν, λες και γράφτηκε για τη φωνή της το τραγούδι αυτό, το «Όταν έχω εσένα». Κι άλλος Σταμάτης Καρουνάκης για τη συνέχεια, τραγούδι για το θέατρο αυτό που έφυγε, τραγούδι για το σινεμά, το ξημερώνει πάλι.

ξημερώνει πάλι μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

Έδεσε η χημεία του Καρουνάκη με το Μαζονάκη στο τραγούδι αυτό το ξημερώνει πάλι. Κινηματογραφικό για ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου. Ακούστηκε πολύ αυτές τις μέρες που το θέμα βρίσκεται με τρόπο υπερβολικό κατά τη γνώμη μας στην επικαιρότητα. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Δημήτρη Μπάση σε ένα από τα πρώτα τραγούδια που ηχογράφησε και κυκλοφόρησε. Μιλώ για τα Χαμοπούλια, Κώστας Φαλκόνης εδώ στη μουσική, Χρήστος Παπαδόπουλος εδώ στα λόγια.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Κουταλιανός που τον έκανε τραγούδι ο Λευτέρης Παπαδόπουλος με τον Μάνο Λοΐσο, όλα αυτά λίγο μετά τις αρχές του 70, τραγουδισμένος ο Κουταλιανός από τον Γιάννη Καλατζή και ένας ακόμη έτσι λαϊκός ήρωας εκείνων των χρόνων, εκείνης της δεκαετίας, μέσα από το Πανόραμα ξεπηδά ο Τζίμις ο πρωταθλητής, τραγούδι στο τραγούδι αυτό του Μίμη Πλέσσα και του Κώστα Βίρεφου, τραγουδισμένος ο Τζίμις ο πρωταθλητής από το Θέμη Ανδρεάδη. Αύριο πάλι. Καλό ξημερώμα.

0: το. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

τραγουδική κλουσκάνη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Ο Μιχάλης Μπίλης επιμελείται και παρουσιάζει καθημερινά. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, άλλη μία ώρα μαζί, εδώ με το ελληνικό μας τραγούδι. Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98 και 7 στους δέκτες, www.dimotikoradiofono.gr. Ο Θεοδωρής Μπαλαμάτσιας θα είναι πολύτιμος συνεργάτης στους ήχους για την απόψινή μας ώρα, που θα είμαστε εδώ για μία ώρα. Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και ξεκίνημα με την αξέχαστη και την Γκρέι που έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 100 χρονών, μια πολύ μεγάλη σπουδαία ερμηνεύτρια του λαϊκού μας τραγουδιού με τεράστια καριέρα, τεράστιες επιτυχίες και τραγούδια που για πάντα θα είναι κοντά μας. 2-3 τραγούδια θα ανοίξουμε απόψε τη μουσική μας εκπομπή και ένα αφιέρωμα σε επόμενες εκπομπές με κάποια από τα τόσα τραγούδια που μας έχει αφήσει η αξέχαστη σπουδαία και την Γκρέι, μια πολύ μεγάλη ερμηνεύτρια με τεράστιες στιγμές στον χώρο του λαϊκού μας τραγουδιού ιδιαίτερα. Και θυμηθήκαμε τα ξένα χέρια, πρώτο για απόψε, του Βασίλη Τσιτσάνη. Αυτό το υπέροχο τραγούδι και από τις δεκάδες μεγάλες επιτυχίες της. Βασίλη Τσιτσάνης, Γιώργος Μητσάκης και πόσοι άλλοι έχουν γράψει τραγούδια, σπουδαία τραγούδια που έγιναν ακόμη ωραίτερα, Γιάννης Παπαϊωάννου και σιγά σιγά θυμηθούμε κι άλλους που γράψαν τραγούδια για την φωνή της σπουδαίας, της αξέχαστης και της Γκρέι και γίνανε ακόμη ωραιότερα. Θυμηθήκαμε πρώτο για απόψε τα ξένα χέρια και να συνεχίσουμε κάπως έτσι.

το 1962 το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Θυμηθήκαμε το 1960 να διορθώσω, το 1962 ήταν ένα τραγούδι που άνοιξε απόψε τη μουσική μας συντροφιά Βασίλη Τσάνης. Το 1960 θα κλάψω σήμερα Μπάμπης Μπακάλης, και εκείνος έχει γράψει κάποια πολύ όμορφα τραγούδια για την ξέχαστη και την Γκρέι. Όλοι οι σπουδαίοι Έλληνες δημιουργοί, ιδιαίτερα του λαϊκού τραγουδιού, έχουν δώσει σπουδαία τραγούδια που γίνονται, όπως είπα και λίγο νωρίτερα, ακόμη ωραίότερα με την εκπληκτική φωνή και τα χρόνια για την Κέτι Γκρέι. Δεκαετία του 50, δεκαετία του 60 και αργότερα την έχουμε συναντήσει στις πολύ πολύ μεγάλες τις στιγμές και τραγούδια που για πάντα θα είναι κοντά μας με την ξεχωριστή της φωνή.

και το κολλασμένο κορμί που μόλις θυμηθήκαμε, τραγούδι από το 1965 των Κυρίτσι και Νομικού. Άλλη μια τεράστια επιτυχία, όπως λέγαμε, στα μέσα της δεκαετίας του 60 για την Κέτι Γκρέι, ξεχωριστή φωνή από μακριά. Έλεγες ότι το τραγούδι που το ερμηνεύει, η ερμηνεύτριά του είναι η Κέτι Γκρέι. Έτσι ακριβώς, μεγάλα τραγούδια, σίγουρα στις πολύ καλές στιγμές, και το λαϊκό μας τραγούδι με εκείνες τις κορυφαίες παρουσίες, όπως και για την αξέχαστη Κέτι Γκρέι.

1962 το πες και το έκανες, θυμηθήκαμε, άλλη μία από τις τόσες μεγάλες επιτυχίες για την ξέχαστη Κέτι Γκρέι. Το πες και το έκανες, τίτλος του τραγουδιού για τον Στέλιο Μακρυδάκη, Δημήτρη Γκούτη που είχαν γράψει έτσι στο ξεκίνημα απόψε. Κάποια τραγούδια θυμηθήκαμε για την Κέτι Γκρέι, θα έχουμε αφιέρωμα ολόκληρη ώρα με κάποιες από τις εκατοντάδες στιγμές, τα τόσα μα τόσα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει με τη δική της ξεχωριστή φωνή, από τις πολύ μεγάλες. Πολλοί είναι εκείνοι που έχουν, ειδικοί που έχουν γράψει πως είναι έτσι ο θηλυκός Στέλιος Καζαντζίδης για την Γκρέι, κάτι ξέρω περισσότερο, και τα πολλά μα πάρα πολλά τραγούδια που έχει ερμηνεύσει, που και για πάντα θα είναι κοντά μας. Και μιας και αναφερθήκαμε στο Στέλιο Καζαντζίδη και τη γνωστή σχέση εκείνα τα χρόνια του Στέλιο Καζαντζίδη με την Γκρέι, ας ακούσουμε και τον Στέλιο Καζαντζίδη σε ένα από τα τόσα σπουδαία του τραγούδια.

Το 1964 το τραγούδι αυτό το είχαμε ακούσει από τον Στέλιο Καζαντζίδη. Ο Απόστολος Καλδάρας είχε γράψει τη μουσική αλλά και τους στίχους. Όσοι λύκα έχουν τα χείλη σου, Στέλιος Καζαντζίδης και Απόστολος Καλδάρας, μία από τις πάρα πολλές φορές που βρεθήκανε και φτιάξαν τραγούδια που για πάντα θα είναι κοντά μας.

και το Φεγγάρι Χλωμό που μόλις ακούσαμε από τον Μανώλη Αγγελόπουλο, τεράστια επιτυχία, τραγούδια από το 1960, αυτό που μόλις ακούσαμε, το Φεγγάρι Χλωμό, 1960, δεκαετία του 80, το ακούσαμε και από τον από ένα άλμπουμ με εκεί άλλη μια πολύ μεγάλη ερμηνεύτρια, Γιώτα Λίδια. Γιώτα Λίδια, Γιώργος Νταλάρας, καλημέρα κύριε Λίδια. Εκεί λοιπόν, στα μέσα περίπου της δεκαετίας του 60, το 80 θυμηθήκαμε αυτό το υπέροχο τραγούδι και το πολύ όμορφο ξεχωριστό άλμπουμ, Γιώτα Λίδια, Γιώργος Νταλάρας, καλημέρα κυρία Λίδια. Και μέσα από εκεί το Φεγγάρι Χλωμό. Εδώ το ακούσαμε αρχικά από τον Μανώλη Αγγελόπουλο, από τον σπουδαίο Μανώλη Αγγελόπουλο τραγούδι που ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης μαζί με τον Δημήτρη Γκούτη είχαν γράψει και το 1960 το δώσανε και το ερμήνευσε, τεράστια επιτυχία για τον Μανώλη Αγγελόπουλο.

και ο γυάλινος κόσμος, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, ο γυάλινος κόσμος που έχουμε αγαπήσει ιδιαίτερα με την ερμηνεία του Στέλιου Καζαντζίδη. Εδώ το θυμηθήκαμε έτσι από το, αν θέλετε, το πρωτογνωρίσαμε το 1960, και ο γυάλινος κόσμος τραγούδι με ερμηνευτή τον Βασίλη Βλάση και τον Απόστολο Καλδάρα, δημιουργό του τραγουδιού, σε στίχους της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Ο γυάλινος κόσμος που αρχές δεκαετίας του 70 το έχουμε ακούσει και το αγαπήσαμε με την ερμηνεία του Στέλιου Καζαντζίδη. Για το τέλος του πρώτου μας μέρους, εμείς θα κλείσουμε με την Πολυπάνου. Φέρτε μια κούπα με κρασί, άλλον υπέροχο τραγούδι που είχε γράψει ο Απόστολος Καλδάρας σε στίχους του τραγουδιού του Τσάντα, του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Τελευταίο τραγούδι για το πρώτο μας μέρος.

Έχουμε πέρασει ήδη στο δεύτερο μας μέρος, το τραγούδι κύκλους κάνει στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Ο Μιχάλης Μπίλης επιμελείται και παρουσιάζει, συνεχίζει να φροντίζει για καλόν ήχο στους δέκτες σας, όπως και στο πρώτο μας μέρος ο Θοδωρής Παλαμάτσιας και η Γλάρη, το υπέροχο τραγούδι. Το 1960, άλλωστε, η εισαγωγή του τραγουδιού ήταν επί σειρά ετών, σήμα κατά τεθέν, αν θέλετε, στις τότε μουσικές εκπομπές των δισκογραφικών εταιριών στο ραδιόφωνο. Και τη εισαγωγή. Η Γλάρη λοιπόν με τον Πάνο Γαβαλά και τη Βούλα Κίκα, τον Νίκο Μεϊμάρη, του Τσάντου Βασιλιάδη και του Σπύρου Περιστέρη. Το πρώτο τραγούδι για το δεύτερο μας μέρος από το 1960. Καλή παρέα καθημερινά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Το τραγούδι κύκλους κάνει. Ο Μιχάλης Μπίλης επιμελείται και παρουσιάζει Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98 και 7 στους δέκτες σας www.δημοτικοραδιόφωνο.gr.

τεράστια επιτυχία. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, θα μου πείτε και ποιες δεν ήταν επιτυχίες, και τα τραγούδια αυτά έχουν αντέξει δεκαετίες και δεκαετίες και δεκαετίες. Ότι αρχίζει ωραίο, θυμηθήκαμε αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία με τον Μπάμπη Τσετίνη, Λιτσαριαμάντη στις δεύτερες φωνές, τον Κώστα Σκορδίλη, το τραγούδι από το 1966, και η σχεδόν, θα έλεγε κανείς, σε πολύ πολύ μικρή ηλικία, παιδική ηλικία, θα έλεγε κανείς για την Λιτσαριαμάντη, κάνοντας τότε τις υπέροχες δεύτερες φωνές σε σπουδαίους ερμηνευτές, και σιγά σιγά να φτιάχνει τη δική της πολύ μεγάλη καριέρα στον χώρο του ελληνικού μας τραγουδιού. Και τη θυμηθήκαμε εδώ, δεύτερη φωνή στον Μπάμπη Τσετίνη, το 1966, στην τεράστια επιτυχία που μόλις ακούσαμε.

φύλλα στα μάτια μου, θυμηθήκαμε και την Βίκη μου σχολείου. Άλλο ένα σπουδαίο τραγούδι από εκείνα τα χρόνια. Μην τα φυλά στα μάτια μου, το Απόστολο Καλδάρα και η μουσική και η στίχη Βίκη μου σχολείου και με τον Απόστολο Καλδάρα και ο Απόστολος Καλδάρας με τη Βίκη μου σχολείου με τις τεράστιες επιτυχίες. Το 1966 πρωτοακούσαμε αυτό το υπέροχο τραγούδι και από τότε πάντα κοντά μας.

Φύγε, φύγε, ο τίτλος του τραγουδιού που μόλις θυμηθήκαμε από το 1962. Φύγε, φύγε, Στάθος Διονυσίου, Γιώτα Λίδια, Στάθος Οταλίδης και ο Κώστας Βίρβος γράψαν το σπουδαίο τραγούδι. Στάθος Διονυσίου και Γιώτα Λίδια, γεια σου Γιώργο Κόρο με το βιολί σου, έτσι. Και όλοι εκείνοι οι σπουδαίοι σολίστες, σπουδαίοι μουσικοί σε εκατοντάδες, να μην πω κάτι παραπάνω, τραγούδια, ηχογραφήσεις που ήταν πλάι στους ερμηνευτές και ηχογραφούσαν και έχουν ηχογραφήσει αυτά τα σπουδαία, σπουδαία τραγούδια. Ένας από τους τόσους σπουδαίους καλλιτέχνες, μουσικούς, ήταν και ο Γιώργος Κόρος με τόσες συμμετοχές του στην ορχήστρα στο να κυκλοφορήσει ένα τραγούδι, ένας δίσκος.

Λοιπόν, άλλος ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές και δημιουργούς εκείνης εποχής, ο Βαγγέλης ο Περπινιάδης, και θυμηθήκαμε γιατί η γλυκιά μου κλαις, Βαγγέλης Περπινιάδης του Απόστολου Καλδάρα. Του Απόστολου Καλδάρα, αυτό το υπέροχο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, από το 1961.

Να λοιπόν, άχας μπορούσα, θυμηθήκαμε από την σπουδαία Γιώτα Ελίδια άλλο ένα μεγάλο τραγούδι από τα τόσα που μας έχει αφήσει. Μας έχει παρουσιάσει για πάντα, θα είναι κοντά μας. Το 1964 γίνει η ηχογράφηση του τραγούδιου από τις τόσες πανέμορφες στιγμές για την Γιώτα Ελίδια. Και το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, άχας μπορούσα, ο τίτλος του, θυμηθήκαμε, του Στράτου Ταλίδη και του Θοδωρή Γκούφα, το τραγούδι από το 1964, όπου είναι και το επόμενο τραγούδι από τα τραγούδια του Μανώλη Χιώτη. Μανώλη Χιώτης και αγωνίες με ερμηνευτή τον Μιχάλη Μενιδιάτη.

Αρμονίες, ο τίτλος του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε λίγο πριν το τέλος της απόψινής μας μουσικής συντροφιάς στο τραγουδική κλουσκάνη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Αγωνίες Μανώλης Χιώτης και Μιχάλης Μενιδιάτης το 1964, και θα κλείσουμε με την Κέτι Γκρέι, όπως αρχίσαμε και ανοίξαμε την απόψινή μας μουσική συντροφιά, με την σπουδαία πολύ μεγάλη ερμηνεύτρια που έφυγε από κοντά μας. Και να κλείσουμε και ετοιμάζουμε και ένα αφιερωματάκι, μία ώρα με κάποια από τα εκατοντάδες τραγούδια που έχει ερμηνεύσει η εξέχαστη Κέτι Γκρέι. Να λοιπόν και η Κατηφόρα του Βασίλη Βασιλιάδη και του Πυθαγόρα του 1964, τελευταίο τραγούδι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε κοντά μας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, από τον Μιχάλη Μπίλη που επιμελήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή, και τον Θοδωρή Παλαμάτσια στους ήχους. Να είστε πάντα καλά. Συνεχίστε με το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Καλό βράδυ.

το τελευταίο λοιπόν τραγούδι που θα πούμε για απόψε είναι αφιερωμένο στα κορίτσια. Στο γνωστό σημείο, κορίτσια, θα πείτε τη λέξη μαζί μου

Μεσημέρι στις Ακρόπολης τα μέρη απονηλιστές κάναν τις πέτρες τις ζεστές λιμέρι. Στο μοναστηράκι βαβαρή χωροφυλάκι

Έτσι ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, την απόψινή μας επικοινωνία με τη Χαρούλα Αλεξίου να τραγουδά Θάνο Μικρούτσικο και Λάκη Λαζόπουλο, ένα από τα θεατρικά τραγούδια των δυο τους. Ψάξε στο όνειρό μας, αυτό που ευρύτατα γνωστό έγινε τραγουδισμένο από το Δημήτρη Μητροπάνο κάμποσα χρόνια μετά την πρώτη ηχογράφησή του από τη Χαρούλα Αλεξίου. Και έτσι λοιπόν ανταμώνουμε για απόψη, είναι βράδυ Τρίτης, μπαίνουμε σιγά σιγά στο φθινόπωρο και επίσημα αύριο με την ησημερία, τη φθινοπωρινή. Είμαστε λοιπόν εδώ στη Δημοτική Συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων στους 98 και 7 των FM αλλά και στο διαδίκτυο, φίλες και φίλοι. Είναι ο Λεωνίδας Βόσχιος που θα έχει για απόψε την ευθύνη του ήχου της εκπομπής και ο Αλέξης Λιόλης στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών.

Αυτό ήταν ένα τραγούδι καταγγελία ενάντια σε κάθε μορφή βίας και διάκρισης. Ο Θανάσης Βούτσας υπογράφει τη μουσική και τους στίχους της Υγής 846, που αναφέρεται στο χρονικό διάστημα που ο George Floyd παραμένει ακινητοποιημένος στο λαιμό από τον αστυνομικό, ο οποίος τον θανατώνει από ασφυξία. Τραγούδι λοιπόν αφιερωμένο τόσο στο George Floyd όσο και στον δικό μας Ζακ Κωστόπουλο. Να έρθει και το επόμενο, να κάνει έτσι μια μικρή ενότητα προβληματισμού και καταγγελίας και αλήθειας που δεν τη θυμόμαστε πολλές φορές. Παύλος Σιδηρόπουλος εδώ.

η ελπίδα παραμένει ως ζητούμενο και ως ευχή και ως ανάγκη. Παύλος Ιδιόπουλος, ο ασυμβίβαστος Παύλος Ιδιόπουλος, στην κινηματογραφική ταινία του Ανδρέα Θωμόπουλου, να τραγουδά Λευτέρη Παπαδόπουλο και Μίκη Θεοδωράκη. Έχουμε ξαναπεί την ιστορία του τραγουδιού αυτού. Σε επίσκεψή του στο σπίτι του Λευτέρη Παπαδόπουλου, ο Γιώργος Λιάνης βρίσκει τους στίχους κάπου ανάμεσα σε τόσους άλλους που είχε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, τους αρπάζει και ολικτικά και τους πηγαίνει εκείνη τη στιγμή στο Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος και τους μελοποιεί. Και όλα τα άλλα είναι ιστορία και όλα τα άλλα είναι ένα τραγούδι που έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα και της μουσικής και της ερμηνείας του, αλλά και του λόγου του, αυτό του αιτήματος που παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Πάμε στην αυλία με το επόμενο.

0: συναυλία λοιπόν και τη συναυλία στο Λυκαβητό, στο παλιό Λυκαβητό, είναι την πρόσφατη ανακαίνισή του. Σοκράτης Μάλαμας, κατά σε εμφανίσεως θα τους αναφέρω, Χάρης Αλεξίου και Αλκίνος Ιωαννίδης στο τραγούδι του τελευταίου, Σταγόνες στο γυαλό λοιπόν, και ως μια υπόσχεση αιωνιότητας, και Βασίλης Παπακωνσταντίνου παρακάτω σε ένα από τα πρώτα τραγούδια του. Πάμε στο 1976.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

Βασίλης Παπακωνσταντίνου προς το τέλος του 70-1978, τελικά από ένα δίσκο με τίτλο «Το όνομα του ερμηνευτή» και με τραγούδια πολλών δημιουργών τότε για εκείνον. Ανάμεσα σε αυτούς ο Αντώνης Βαρδής που υπέγραψε τη μουσική του τραγουδιού αυτού και ο Πάνος Φαλάρας τους στίχους. Ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στον ελληνικό στίχο ο Πάνος Φαλάρας, πολυγραφότατος με συνεργασίες πολλές και σημαντικές και με ένα ευρύτατο φάσμα ερμηνευτών. Κάποτε αξίζει να φωτιστεί η παρουσία του και η αξία των στίχων του στο ελληνικό τραγούδι των τελευταίων πολλών δεκαετιών, και από εκεί μια δεκαετία μετά, λίγο πριν τελειώσει η δεκαετία του 80, η Δήμητρα Γαλάνη να τραγουδά εξ επαφής Νίκο Εγνατιάδη και Αντώνη Ανδρικάκη.

Στις αρχές του φθινοπόρου, λοιπόν, με τραγούδι των ίδιων δημιουργών ξεκινά και το δεύτερο ημίωρο της αποψινής μας επικοινωνίας, φίλες και φίλοι, όπως και το πρώτο. Θάνος Μικρούτσικος, δηλαδή, και εδώ και Λάκης Λαζόπουλος και η Ελευθερία, βεβαίως, η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Και εμείς μαζί σας με τη μουσική Κιβωτό στη δημοτική συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων και απόψε στους 98 και 7 των FM αλλά και στο διαδίκτυο. Ο Λεωνίδας Βόσιος σταθερά στον ήχο, ο Αλέξης Λιόλης στις επιλογές των τραγουδιών και ένα βάλς καινούριο που από μια φωνή καινούρια, τη φωνή της Μαριάννας Κατσιμίχα, που άμα τη εμφανίσει ή εν τη γενέση του έγινε αμέσως, ας μην πούμε σουξέ, άφησε αμέσως εντυπώσεις πολύ δυνατές και ένα στίγμα έτσι σχεδόν ανεξίτηλο. Πάμε να το ακούσουμε.

Ιάννα Κατσιμίχα λοιπόν και μαζί της ο Δημήτρης Πάκουλης σε αυτό το βάλς των ονείρων που ξεκίνησε ως βάλς των χαμένων και εν συνεχεία αφαιρέθηκε το επίθετο αυτό μιας που έπεμπε σε πολύ γνωστό μουσικό θέμα του Μάνου Χατζηδάκη. Δημήτρης Καράς ο συνθέτης, Άλκης Αλκαίος ο σπουδαίος μας στιχουργός στα λόγια, ένα τραγούδι που ήρθε για να μείνει και που έγινε viral από την πρώτη του στιγμή. Και άλλο ένα τραγούδι που ήρθε και έμεινε, ευτυχώς. Αυτό που λέει πως όταν έχω εσένα όλα αλλάζουν, δική μας επεξήγηση το όλα αλλάζουν βεβαίως, τραγουδισμένο εδώ από τη Γιώτα Νέγκα, το τραγούδι του Σταμάτη Καρουνάκη και του Λάκη Λαζόπουλου.

Η Γιωτανέγκα, λοιπόν, λες και αυτή για τη φωνή της το τραγούδι αυτό, το «Όταν έχω εσένα». Και άλλος Σταμάτης Καρουνάκης για τη συνέχεια, τραγούδι για το θέατρο αυτό που έφυγε, τραγούδι για το σινεμά, το ξημερώνει πάλι.

πάλι μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

Έδεσε η χημεία του Καρουνάκη με το Μαζονάκη στο τραγούδι αυτό το ξημερώνει πάλι. Κινηματογραφικό για ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου. Ακούστηκε πολύ αυτές τις μέρες που το θέμα βρίσκεται με τρόπο υπερβολικό κατά τη γνώμη μας στην επικαιρότητα. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Δημήτρη Μπάση σε ένα από τα πρώτα τραγούδια που ηχογράφησε και κυκλοφόρησε. Μιλώ για τα Χαμοπούλια, Κώστας Φαλκόνης εδώ στη μουσική, Χρήστος Παπαδόπουλος εδώ στα λόγια.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Κουταλιανός που τον έκαναν τραγούδι ο Λευτέρης Παπαδόπουλος με τον Μάνο Λοΐζο, όλα αυτά λίγο μετά τις αρχές του 70, τραγουδισμένος ο Κουταλιανός από τον Γιάννη Καλατζή και ένας ακόμη έτσι λαϊκός ήρωας εκείνων των χρόνων, εκείνης της δεκαετίας, μέσα από το Πανόραμα ξεπηδά ο Τζίμις ο πρωταθλητής, τραγούδι, στο τραγούδι αυτό του Μίμη Πλέσα και του Κώστα Βίρεφου, τραγουδισμένος ο Τζίμις ο πρωταθλητής από το Θέμη Ανδρεάδη. Αύριο πάλι. Καλό ξημερώμα.

δεύτερος άθλος στη σειρά. Λίγιζε σιδέρα χοντρά και σπάγε μπρούτζινους χαλκάδες. Κι όπως τον κοίταζαν χαζά

Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.